0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ράφεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κατευθείαν κοντομάρι. Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πύργος. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
0: Απόφασή σου.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
2: Πάρα πολλές, όχι
1: έτσι,
2: μόνο μία.
1: Όχι.
2: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
1: Τι είναι άρωμα.
2: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω.
1: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
2: Το pocketing.
1: Ναι.
2: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
1: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται, λέει, red flag. Γιατί? Γιατί εμένα, επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
2: Α, μάλιστα, ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Θα σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε μάνο.
1: Θέλω, ρε.
2: Θα σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
1: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
2: Μόνο. Κοίταξε, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πήρα και εγώ καινούριο μαγιό και το άπλωσα τις προάλλες, ξέρεις, μετά από την θάλασσα. Και
2: μάλιστα.
1: Αμάν, λέω, μήπως δεν το βρω, γιατί ήταν εύκολα προσβάσιμο. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται,
2: ναι,
1: εδώ ένα άλλο μαγιό δεν είχε την ίδια τύχη.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν είδες που έχει γίνει viral στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής? Μία ανάρτηση, ναι, που έχει κάνει μια γυναίκα, ναι, που έχει απλώσει τα μαγιό.
2: Ναι.
1: Και μπαίνει ένα στην αυλή του σπιτιού, τσακ, ναι, παίρνει μόνο αυτό το μαγιό. Ναι. Μάλλον δεν είχε ο άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
2: Ναι.
1: Και κάνει η κυρία δημόσια έκκληση τώρα μέσα στο social media ότι ναι, να επιστρέψει το μαγιό μου, γιατί ήταν και πόνιμο.
2: Αν μας το κλέψει ο άλλος, δεν νομίζω ότι περιμένει την αγγελία για να στο γυρίσει πίσω.
1: Φαντάζεσαι.
2: Αλλά τώρα που το λέμε,
1: ναι,
2: απευθύνω δημόσια έκκληση,
1: ναι,
2: σε αυτόν που μου είχε κλέψει κάτι πολύ ωραίες γαλάζιες παντόφλες flip-flop στα λουτρά Πόζαρ.
1: Πότε
2: και έφυγε απόλυτος. Έχει 5 χρόνια, δεν έχει σημασία. Να τις φέρει πίσω, Τσιμισκή 51 στον εκτόροφο. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι?
2: Αν ακούω ράδιο. Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάμνησα, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος επίσης σε αρκετές περιοχές της νησιώτικης και υπηρετικής χώρας. Αθήνα, συνελήφθη ειδικός φρουρός για προσβολή γενετήσας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης 16χρονης. Κύπρος, νεκρός Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας μετά τη βύθιση σκαφών στο Κάβο Γκρέκο εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας. Όσλο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το βασιλικό παλάτι για να πούν το τελευταίο αντίο στον βασιλιά Χάραλντ που βασίλευσε επί 35 χρόνια και έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. Μεσογειακοί αγώνες 2026, χρυσό μετάλλιο για την Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο. Έδωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αυτό. Χαμογέλασε λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Κυριακή, παιδιά. 30 Αυγούστου 2026. Είμαι Μαρινά Μορτίδου και ναι, ήρθα και σήμερα να σε ξυπνήσω έτσι νωρίς-νωρίς. Να πάρουμε το πρωινό μας, να δράξουμε, παιδιά, αυτή την ημέρα. Η οποία όντως είναι πολύ πολύ όμορφη. Έχει και λίγο δροσούλα, μπορώ να πω τώρα που ερχόμουν. Και φυσικά μια χαλαρή διάθεση. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, ελπίζω όλα τέλεια. Εμείς θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12. Σου έχω 3 διαγωνισμούς. Σου έχω αφιέρωσε το. Έχουμε πολλά να πούμε, να σχολιάσουμε, να επικοινωνήσουμε και φυσικά ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Αμέσως τώρα όμως για να δούμε τι γίνεται με κίνηση. Πώς μου είσαι, ελπίζω όλα τέλεια. Εμείς θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12. Σου έχω 3 διαγωνισμούς. Σου έχω αφιέρωσε το. Έχουμε πολλά να πούμε, να σχολιάσουμε, να επικοινωνήσουμε και φυσικά ακόμα περισσότερα.

Η δική αυτή τη στιγμή δεν έχει απολύτως κανένα θέμα. Πάμε τώρα για επιτυχίες. Έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Σε λίγο ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Χριστομάστορα, Αναβίση. Αλλά τώρα ο καιρός έχει γυρίσματα. Δέσποινα Βανδέη.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νερό, τι ωραίο τραγούδι. Εδώ στο πρωινό σου κου, παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι. Ελπίζω να είσαι καλά. Κυριακή λοιπόν σήμερα, και μάλιστα σχεδόν παιδιά να τελείωσε ο Αύγουστος. Πρώτη τελευταία μέρα του Αυγούστου. Απίστευτο μου φαίνεται ότι το καλοκαιράκι, ημερολογιακά τουλάχιστον, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Κρατάμε όμως την καλοκαιρινή διάθεση και σήμερα θα είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Εννοείται σε θέλω μαζί μου. Αλήθεια, πού είσαι, τι κάνεις, ξύπνησες? Για κάνε την εμφάνισή σου στο Viber του σταθμού 6982-951-951, ο γνωστός αριθμός που ναι, πρέπει να τον έχεις αποθηκευμένο για να επικοινωνούμε, και εννοείται τα λέμε και στα social. Ακολούθησέ μας παντού, και στο Instagram και στο TikTok. Έχουμε βέβαια και Facebook. Έχουμε και κανάλι στο YouTube. Μπορείς και εκεί να κάνεις ένα subscribe. Μένεις εδώ, επανέρχομαι με πολλά και ωραία.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Ανίτα από Λεμόνι. Το τέλειο καλοκαιρινό λοιπόν τραγούδι και φυσικά και Φάτο για να ξεκινήσουμε παρέα λοιπόν την Κυριακή μας. Καλημέρα σου όπου και να είσαι, Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr, γιατί μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, ξυπνάμε λοιπόν παρέα. Δεν σου βάζω ακόμα ξυπνητήρια, αλλά έναν πετινούλι. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Εδώ είναι η Ιωάννα, καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Εδώ είναι και ο Χρήστος. Γεια σου, Κατερίνα, λοιπόν, από τη Γιάννητσα. Εννοείται, περιμένω, παιδιά, και τις δικές σας μουσικές επιλογές και αφιερώσεις, αν έχετε. Έχω σήμερα τρεις διαγωνισμούς. Αχ, δεν ξέρω με ποια σειρά θα τα πάω. Παρ' όλα αυτά, τα δώρα είναι φανταστικά και εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Τώρα, έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Έχω βάλει και Γιάννη Πλουταρχό, κάτι έτσι πιο παλιό και πολύ αγαπημένο. Αυτός όμως είναι ο Σάκης μας. Σάκης Ρουβάς, στα καλύτερά μου, σου το αφιερώνω σαν από τώρα είσαι αγόρο ξυπνημένος. Και με ακούς, το ακούμε φυσικά παρέα εδώ στο 95,1.

Άγρια θάλασσα, αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ποιοι είστε ακόμα θάλασσα, παρακαλώ να μου πείτε, ποιοι είστε ακόμα διακοπές, ποιοι πάτε τώρα. Επίσης, εδώ πέρα βλέπω μου στέλνετε και τηλεφωνήματα έκπληξη. Ναι, θες να κάνεις έκπληξη σε κάποιο δικό σου, να του πεις μια διαφορετική καλημέρα, να του πεις κάτι για γενέθλια, λέω εγώ, για γιορτή, για κάτι που του συμβαίνει στη ζωή του και θέλεις έτσι με αυτόν τον τρόπο να πρωτοτυπήσεις. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μας στέλνεις μήνυμα εδώ στο Viber 6982 951951, γράφεις λίγο λεπτομέρειες, τι, πώς, πού και τεσσερικά και φυσικά ποιο είναι το τηλέφωνο. Και έπειτα τα πρωινά τα παιδιά, Μάνος, Μιράντα και Γιώργο, σπου σου κρατάνε παρέα καθημερινά 8 με 12. Εκεί παιδιά, 8.30, 9 παρά με 9 και κάτι, παίρνουν τα τηλεφωνήματα. Και ναι, να ξέρεις, είναι ωραία έτσι αυτή η έκπληξη. Αρέσει πάντοτε σε όλους.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μη χανόμαστε με τη Μοναστασιάδη λίγα λεπτάκια πριν τις 9 από αλλού. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Διαβγήκε και ο ήλιος και ναι, είναι μια όμορφη ηλιόλουστη Κυριακή σημερινή, 30 του Αυγούστου. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους εσένα που τώρα μπήκε στην παρέα. Πάμε για τον πρώτο διαγωνισμό που έχει να κάνει, παιδιά, με τα φροντιστήρια Παλμός που κάνουν δώρο σε έναν τυχερό μαθητή-μαθήτρια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αξίας 100 ευρώ. Φαντάζομαι ξέρεις τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Είναι αυτός ο τρόπος που θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την επαγγελματική πορεία που σου ταιριάζει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι μικρός, μπορεί πολλά να έχεις στο μυαλό σου, αλλά να μην ξέρεις ποιο είναι τέλος πάντων το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις. Τα φροντιστήρια Παλμός που έχουν εμπειρία περισσότερη από 20 χρόνια και δεν είναι απλά μαζί στους μαθητές στην πορεία τους και στην προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές, είναι πολύτιμος σύμμαχος σε όλες τις φάσεις της μαθητικής ζωής. Έτσι λοιπόν κάνουν δώρο, αυτό το πολύ ωραίο δώρο νομίζω, το οποίο νομίζω αξίζει να το σκεφτείς κιόλας για το παιδί σου αν είσαι γονιός. Κάνει 100 ευρώ τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου σίγουρα θα δώσει φως στο τι αρέσει στο παιδί σου πιο πολύ, στο τι έχει περισσότερη κλίση, στο τι θα του τέριαζε να ακολουθήσει επαγγελματικά μεγαλώνοντας. Το θέλεις, στείλε μου μήνυμα κλασικά μέσω Viber. Τη λέξη. Γράψε μου την λέξη τεστ, στη συνέχεια το δικό σου όνομα τεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο 6982-951-951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι, μας έχεις ρεπορτάζ για την Άννα Βύση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου πηγαίναν από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
3: Δεν ήθελα να σου πω για τους φίλους μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και φίλοι μου.
2: Ναι.
3: Στην
2: Κεφαλονιά
3: ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκο Σκούστα, στην ταβέρνα που ήταν όλος ο κόσμος.
2: Ναι.
3: Η Άννα Βύση,
2: ναι,
3: τους χαιρέτησε όλους. Βγήκε φωτογραφίες με όσους τους ζητήσανε.
2: Ναι.
3: Κάνει όμως γυμναστική, Μάνο, το ξέρεις.
2: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
3: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν μέτρωσε τις μπουκές της, είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική, σου λέει, με θέα τη θάλασσα πάνω, ναι, στο κατάστρωμα του σκάφους,
2: ναι,
3: με αθλητικό total black look, κολάνα, ναι, μάνικο top, καπέλο,
2: γυμναστή,
3: αθλητικά παπούτσια, τι μου λες, και γυμναστή βέβαια.
2: Α, τον, είχε γυμναστή.
3: Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
2: Αλήθεια.
3: Είναι και αυτό στη φωτογραφία, Μάνο.
2: Γιατί δεν
3: είμαι εγώ. Στο κοσμοράδιο.gr να δεις εκεί πέρα.
2: Γιατί δεν είμαι εγώ.
3: Ο γυμναστής
2: της Βύσης. Ναι, εννοείται.
3: Άννα Βύση, σε παρακαλώ, πάρτον έστω έτσι για ένα personal.
2: Έστω.
3: Να το βάλεις στο βιογραφικό
2: ότι,
3: του.
2: Ναι.
3: Να έχει να μαζελίσει για άλλα 30 χρόνια, τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Φυσάει εδώ πάνω, ζαλίζομαι.
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην σύσκεψη εκπροσώπων που έγινε στα Μάλγαρα. Λάρισα, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του. Αθήνα, συνελήφθη 32χρονη που συστηνόταν ως οικιακή βοηθός και εξάφριζε σπίτια ηλικιωμένων στα βόρεια προάστια. Κατάφερε να αρπάξει 40.000 ευρώ και κοσμήματα. Ελβετία, πυροβολισμοί σε rave party. Αναφορές για πολλά θύματα. Μεσογειακοί αγώνες. Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο. Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδρόγυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σάχρονα Βρό και Νίκος Οικονομόπουλος στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας μαζί, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνεις, πώς μου είσαι, ξύπνησες? Μήπως, λέω, μήπως να σε ξυπνήσω εγώ έτσι να βάλω ένα γλυκό ωραίο ξυπνητηράκι? Λέω εγώ τώρα. Το έβαλα. Λοιπόν, εντάξει, είναι ακόμα πρωί, αλήθεια. Αλλά, παιδιά, έχει σήμερα μια πολύ ωραία μέρα. Είναι Κυριακή, η τελευταία και όλο του Αυγούστου, 30 σήμερα του μήνα. Είμαι η Μάνα Μαρτίδου. Μαζί θα είμαστε παρεούλα, λοιπόν, μέχρι τις 12. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Αχ, πολλά μου ζητάτε και σήμερα. Πολύ χαίρομαι. Αλλά, παιδιά, μου φαίνεται ότι όλοι έχετε γυρίσει. Δηλαδή, όχι, υπάρχει ένα κρατόπουλο που να είναι ακόμα διακοπές. Θέλω να ξέρω. Εγώ να σου πω ότι χθες που έλεγα δεν θα παραγγείλω πάλι μπουγάτσα, αλλά τελικά πάλι παρήγγειλα γιατί δεν έβρισκα τίποτα να μ' αρέσει γινό. Σήμερα, παιδιά, το έκανα το βήμα. Τάφερα, λοιπόν, που λες από το σπίτι, γιαουρτάκια, γκρανόλες, ωραίες δικές μου, όλα αυτά τα υγιεινά, και έφτιαξα ένα μπολ, τι να σου λέω, μέσα στην νοστιμιά. Οπότε νομίζω θα μου δώσω ένα χειροκρότημα. Βεβαίως, μικρό χειροκρότημα, αλλά, παιδιά, πρέπει έτσι κάθε τι που πετυχαίνουμε να το χειροκροτάμε και να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Συμφωνείς, συμφωνείς? Γρήγορα ματιά μέσα τώρα στην κίνηση αυτή την ώρα. Λοιπόν, οι δρόμοι της πόλης μας, παιδιά, δεν έχουν ιδιαίτερα θέματα όπως φαντάζεσαι. Η πόλη ακόμα είναι έτσι σε πολύ ήρεμους ρυθμούς. Μήπως κοιμάστε? Δεν έχει, παιδιά, ιδιαίτερα θέματα. Δηλαδή, όλα τα σημεία της πόλης είναι σχεδόν ok. Πολύ έτσι μικροκαθυστερήσεις, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, για πάμε λίγο προς Χαλκιδικούλα, όπου και εκεί όλα είναι ανοιχτά. Λέω, τώρα θες να πας μια ημερήσια. Και ο δρόμος για πέρα επίσης είναι ανοιχτός. Εμάς τώρα έρχονται ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνα να τα ακούσουμε μαζί και μάλιστα non

0: Έτσι έχει μάθει. Πέτρο Ζακοβίδη και ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, όλη μέρα. Χαρούμενη Κυριακή, παιδιά. Να έχουμε εδώ είναι και η Κατερίνα. Φιλάκια και σε σένα. Φιλιά, να τα στείλω εδώ και στον Γιάννη. Εδώ είναι και η Χριστιανά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, λίγο τον καιρό. Που αυτή την ώρα έχει 26-27 βαθμού Κελσίου. Λιοφάνε περιμένουμε σήμερα. Θα έχουμε μετά όμω και ανέμου το απόγευμα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι 32-33 θα φτάσει. Τώρα η εβδομάδα ξεκινάει αύριο, τελευταία μέρα κιόλα του Αυγούστου, με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, 25 με 32 βαθμούς Κελσίου δίνει. Αλλά παιδιά, σταδιακά από Τρίτη και μετά θα έχουμε πάλι ένα μίνι κύμα καύσωνα. Γιατί και ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχει στη Θεσσαλονίκη μας κλασικά με την υγρασία. Το πράγμα είναι πάντοτε πολύ πολύ χειρότερο. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί εδώ περνάμε καλά και έρχονται και άλλα πολύ ωραία για σένα στη συνέχεια. Φυσικά με πολλή μουσική, ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
1: Και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

είπες και τι δεν είπες, το Δωρή Φέρη, εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι λοιπόν το πρωινό σου κου εδώ που περνάμε καλά, εδώ που ξυπνάμε νωρίς. Είσαι, δεν είσαι πρωινός τύπος, ναι, πρέπει να ξυπνήσεις λοιπόν εδώ και να μπεις στην παρέα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σου φέρνω τον πετινό. Έτσι, και κοτούλες. Και ένα γλυκό ξυπνητηράκι. Ξυπνήσατε τώρα, ωραία και γλυκά. Για ξυπνήστε, παρακαλώ, γιατί έχει ξημερώσει μια πολύ όμορφη Κυριακή. Παιδιά, κάνει ζέστη, ναι, κάνει ζέστη νομίζω. Βγήκε και ο ήλιος πάλι. Είναι ό,τι πρέπει για μπανάκι, ειδικά έτσι με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσεις και τον Αύγουστο με σούπερ καλοκαιρινή διάθεση. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, με παρέα εδώ τα μηνύματά σας. Για λίγο ακόμα, παιδιά, συνεχίζω το διαγωνισμό, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αν έχει παιδί σε αυτή την ηλικία που ψάχνετε να δει τι θα σπουδάσει, τι θα κάνει επαγγελματικά. Τεστ λοιπόν επαγγελματικού προσανατολισμού, 100 ευρώ από τα φροντιστήρια Παλμός. Οπότε στείλε μου τη λέξη τεστ, όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Αν θες και εσύ το δικό σου παιδί να κάνει αυτό το τεστ για να ανακαλύψει την επαγγελματική πορεία που του ταιριάζει. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί έρχονται επιτυχίες non-stop. Σε λίγο Πεγκιζίνα. Έχω βάλει και τη Γαρμπή. Τώρα όμως για να ακούσουμε αυτό το ρομαντικό από Απόν. Καντάδα, δυνατά, το ακούμε παρέα φυσικά εδώ στου 95,1.

να πω, Νίκος Βέρτης, έτσι ρομαντικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και ετοιμάσου γιατί αυτό το Σεπτέμβρη πολλά θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά θα είναι και η πρεμιέρα του Νίκου Βέρτη 11 του Σεπτέμβρη στην Πύλη Αξιού, όπου ξεκινάει τις εμφανίσεις του και μαζί του θα είναι και η Λίλα και εννοείται όλα αυτά πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ναι, το ξέρω, θέλεις και εσύ πάρα πολύ να δεις live Νίκο Βέρτη. Μας έχει λείψει, παιδιά, έχει χρόνια να έρθει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο έχω και νέο διαγωνισμό, ναι, ο οποίος είναι πολύ ωραίος. Για την ώρα όμως, ρε Ελληνίδου, γιατί μάλλον εσύ κάτι ξέρεις.

0: βαλέ, Κατερίνα Λιόλιο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και παιδιά, είναι η επόμενη βασικά συναυλία για την οποία ανυπομονούμε. 2 του Σεπτέμβρη θα την απολαύσουμε live στο θέατρο Γης με την υποστήριξη πάντα του Κοσμοράδιο 95,1. 9 το βράδυ είναι η συναυλία και πρόσεξέ με, σου έχω 2 διπλές προσκλήσεις για να έρθεις και εσύ μαζί μας. Οπότε διεκδίκησε το, δοκίμασε την τύχη σου εφόσον μπορείς και σε βολεύει και αγαπάς Κατερίνα Λιόλιο. Γράψε μου τη λέξη συναυλία, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber. Κλασικά 6982-951-951 θα είναι σίγουρα μια μαγική βραδιά. Τώρα, να ξέρεις γενικά ότι οι εισιτήρια προπολούνται και online στην πλατφόρμα του more.com. Εσύ τώρα, βέβαια. Δεν πας πουθενά, μένεις εδώ, έρχομαι παιδιά και έχουμε πολλά. Ετοιμάζω κι άλλο και σου έχω και τρίτο διαγωνισμό για σήμερα. Ναι, αμέ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε περίπτωση που παντρευτείς,
3: σίγουρα, ναι.
2: Να ξέρεις.
3: Τώρα στα κοντά. Αν ακούει η μάνα μου, ναι. Να περιμένει, ναι.
2: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
3: Μάλιστα.
2: Να ξέρεις.
3: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η σχέση μου. Πώς θα πετύχει.
2: Είναι μία...
3: Όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
2: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
3: Μάλιστα.
2: Να από τη μία ο γάμος. Να ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ίμιση για να έχεις καλύτερη επικοινωνία, ισχυρότερη διαχείριση συγκρούσεων και χαμηλότερα επίπεδα στρες.
3: Το σκάκι πιάνεται.
2: Όχι, Γιώργο.
3: Το μπιλιάρδο.
2: Όχι, ούτε το bowling. Ούτε το πλακωτό στο τάβλι.
3: Έλα ρε εσύ τώρα, μάνο. Το έστω το bowling να πιαστεί. Όχι. Και το βάλεις και έναν κάματο.
0: Βεβαίως, γυμνάζεις χέρια.
3: Ναι.
2: Πάντως αυτό, άσκηση λέει και σχέσεις ζευγαριών, φαίνονται πως συνδέονται πολύ πολύ στενά.
3: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
2: Από εκεί κάπου για
3: άλλο δεν έχει καμιά εναλλακτική.
2: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
3: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
2: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
3: Αθλητική δραστηριότητα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
2: Για δες, θέλω βίντεο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
4: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη διεθνή.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
5: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
5: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ανεβαίνει η θερμοκρασία κι άλλο μέσα στην εβδομάδα. ΔΕΘ, στο επίκεντρο, κατώτατος μισθός και η αύξηση συντάξεων, αλλά και η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μειώσεις τιμών σε κρέας, γάλα, αυγά, βρυφικές τροφές και καφέ. Τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν την έκπτωση που φτάνει το 30% από τους προμηθευτές. Νεπάλ, αναζητούν ένα θαύμα. 691 οι νεκροί, πάνω από 3.000 οι αγνοούμενοι και νέος συναγερμός για νέες πλημμύρες. Βραδιά συγκίνησης για τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος εντάχθηκε στο International Tennis Hall of Fame σε μια τελετή που έγινε χθες το βράδυ προς τιμήν του. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί. Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
5: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο.
5: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούλια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ελένη Φουρέιρα, έτσι δυναμικό ξύπνημα. Εδώ στην παρέα μας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξυπνητήρακι, καλή ώρα είναι τώρα. 6 λεπτά και μετά τις 10. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, γιατί ναι, κάθε σουκού ξυπνάμε μαζί από νωρίς από τις 8 και τα λέμε, κάνουμε παρέα μέχρι τις 12. Βλέπω εδώ τα μήνυματά σας. Εντάξει, χαμούλης. Για Κατερίνα Λιόλιου, που ναι, θα την απολαύσουμε σε λίγες ημέρες. 2 λοιπόν του μηνός στο θέατρο Γης στις 9 ώρα το βράδυ. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα σου πω σχέση με το πρωινό γεύμα. Γιατί λένε εδώ οι έρευνες ότι όχι μόνο μετράει τι τρώμε, αλλά και τι ώρα το τρώμε. Και μάλιστα το τι ώρα τρως το πρωινό σου συνδέεται με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα με το προσδόκιμο ζωής. Άκου να δεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχει παραπάνω κίνηση. Λοιπόν, εντάξει, έχει λίγο παραπάνω κίνηση αυτή τη στιγμή, αλλά μην φανταστείς, ήρεμα τα πράγματα, χαλαρά, με αρκετά λάμπδα. Λοιπόν, δεν έχει παιδιά πολλά έτσι θέματα. Το κέντρο, μια χαρά ταχύτητες, λίγο έτσι τα στενάκια, υδραγούμε και μποτιλιάρι, λίγο περισσότερο έτσι η Εγνατία. Πάμε από την άλλη πλευρά. Ο περιφερειακός επίσης είναι ok, το ίδιο και ο δρόμος από και προς Χαλκιδική. Για να πάω λίγο και προς Πειραιά, και εκεί τα πράγματα είναι ok. Οπότε ήρεμα, χαλαρά και μένεις φυσικά εδώ, γιατί τώρα έρχονται τέλεια τραγούδια. Ναι, δεν υπερβάλλω. Μένω να τα ακούσουμε μαζί. Εννοείται non-stop, εννοείται δυνατά εδώ στους 95,1.

0: Φυσικά μαζί, κοσμοσυντονισμένοι και αυτό το πρωινό της Κυριακής που είμαστε παρέα. Και τώρα, σε περίπτωση που δεν τρως πρωινό, το ξέρεις εννοείται ότι δεν κάνεις καθόλου μα καθόλου καλά. Πρέπει να τρως οπωσδήποτε, γιατί θεωρείται το πρώτο γεύμα της ημέρας που σου δίνει κιόλας την ενέργεια για να πάει καλά αυτή η ημέρα. Όμως τώρα, οι επιστήμονες έρχονται και λένε πως παίζει ρόλο και τι ώρα τρως το πρωινό σου, καθώς αυτό συνδέεται με το ποσοστό του προσδόκιμου ζωής, του τέστην της μακροζώειας. Έτσι λοιπόν, η έρευνα λέει ότι όσο πιο νωρίς το φας, τόσο γενικά χαμηλότερο κίνδυνο αντιμετωπίζεις για οποιοδήποτε έτσι θέμα υγείας. Δηλαδή, αν φας πρωινό 7 με 8, λίγο αφότου τέλος πάντων ξυπνήσεις, είναι το καλύτερο. Όσο περνάει η ώρα, δηλαδή μετά τις 10 ή εντάξει κατά τις 11-12, εκεί ο κίνδυνος πραγματικά εκτοξεύεται για να καταναλώσεις εκείνη την ώρα τέλος πάντων το πρώτο σου γεύμα, καθώς αυτό συνδέεται, λέει, με καρδιοαγγειακά νοσήματα και τέτοια. Το ακριβώς αντίστροφο όμως ισχύει για το βραδινό γεύμα. Εκεί όσο πιο νωρίς το φας, είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αν φας το βραδινό σου τελευταίο γεύμα γύρω στις 7 με 8, είναι το καλύτερο. Όσο πιο πας προς τα μεσάνυχτα ή ακόμα περισσότερο μετά τα μεσάνυχτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνει δραματικά ο κίνδυνος. Έχετε το στο νου σου. Λοιπόν, εσύ εννοείται μένεις εδώ, επανέρχομαι με πολλή μουσική, σούπερ διάθεση, σούπερ διαγωνισμούς, αλλά σου έχω και πολύ ωραίο σωδιακό.
1: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

Μπράβο, κορμί. Είναι ο Σιγκρομόπουλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο. Ελπίζω να αρέσει και σε σένα. Πολλά, πολλά φιλιά από όπου και αν ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Είναι παιδιά η Κυριακή μας. Πρωινό σου κου μέχρι τις 12. Αλήθεια, πώς την περνάς αυτή την Κυριακή. Η τελευταία κιόλας του Αυγούστου. Σήμερα 30 του μηνός. Και σου λέει ότι πλανητικά αλλάζουν τα πράγματα. Η Σελήνη λέει αφήνει τους ευαίσθητους ηχθείς και περνά στο φλογερό παρομετικό ζώδιο του κρυού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα αστρολογικά. Πρόσεξέ με, γιατί υπάρχουν δύο ζώδια που ευνοούνται στην ερωτική του ζωή που παίρνει φωτιά. Τοξότες και λέοντες, για εσάς μιλάω. Οπότε σου λέει ότι αυτή η μέρα είναι για τολμηρές κινήσεις και για έντονο πάθος. Όμως υπάρχουν άλλα δύο ζώδια τα οποία καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και γενικά να αποφύγουν βιαστικές αντιδράσεις και συγκρούσεις. Ο λόγος για καρκίνους και ζυγούς. Έχετε το νου σας, τα άστρα μίλησαν. Λοιπόν, έρχονται πολλά ωραία τραγούδια. Σε λίγο Θοδωρής Φέρης, έχω βάλει και μέλισσες. Τώρα όμως για να θυμηθούμε αυτό, από Δέσποινα Βανδύ, Happy End, δυνατά στο Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ωραία τα λέει, ή μάλλον τα τραγουδάει. Η Νατάσα Φορτηγό, λοιπόν, εδώ σε 95,1. Η Νατάσα που φέτος θα συνεργαστεί με Δέσποινα Μανδύ. Μια πολύ ωραία παιδιά. Έτσι, γυναικεία σύμπραξη. Εγώ ανυπομονώ να τις δω μαζί. Δεν έχουν νομίζω κιόλας καν να συνεργαστεί. Όπως και να έχει τώρα, γιατί το συνθέω. Γιατί μιλάω για τη Δέσποινα Μανδύ που θα συνεργαστούν με Νατάσα. Και στο σημερινό αφιέρωσέ το, σωστά το μάτεψες. Έβαλα Δέσποινα Μανδύ. Οπότε, τσέκαρε τα Instagram stories του Κοσμοράδιο και εκεί κλασικά στο κουτάκι γράψε μου ποιο τραγούδι από τα πάρα πολλά και πολύ ωραία που έχει πει η Δέσποινα και διαφορετικά θέλεις να ακούσουμε στις 12 παρατέταρτο και φυσικά πού το αφιερώνεις. Θέλω έτσι μια ωραία δυνατή αφιέρωση. Τώρα συνεχίζουμε με επίσης πολύ ωραία τραγούδια, σε λίγο και τη Γαρμπή. Τώρα όμως συγκλονιστικό τραγούδι, παιδιά, θα θυμηθούμε από τον Αντώνη Ρέμο, Έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στο πεζοδρόμιο εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον,
2: ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας,
2: ναι.
1: Πάνω από την Εγνατία,
2: ναι.
1: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, αυτά τα μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, κατάλαβες, που μαστιβάζεις το ένα πάνω στο άλλο,
2: ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάθομα το ροδάκι, παιδιά. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο.
2: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε, έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό, να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Καλοκαιρινή. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
2: Από πίσω.
1: Σε ακολουθούσε. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
6: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
3: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
6: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
3: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
6: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια, στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
3: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδία ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά και επισήμανε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Κεφαλονιά, νεκρός ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας που είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν εδώ και 5 μέρες. Τον εντόπισε ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Ελβετία, ένας νεκρός και 5 σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς χθες το βράδυ σε rave party. Αναζητούνται οι δράστες. Super League, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Κηφισιά ΕΚ και την ίδια ώρα Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Έδρασε ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ιδού, ξεκινήσαμε την τέταρτη μας ώρα μαζί, εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, ελπίζω όλα καλά, με κέφι, παιδιά, με θετική ενέργεια, γιατί μερικοί νομίζω ίσως έχετε και λίγο διάθεση να πιαστείτε, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Χαμός με το διαγωνισμό για Κατερίνα Λιόλιου, δεν έχω κάνει ακόμα την κλήρωση, οπότε προλαβαίνεις, αν θέλεις να μου στείλεις για να έρθεις και εσύ μαζί μας με διπλή πρόσκληση, παρακαλώ, την Τρίτη 2 του μηνός στο Θέατρο Γης, και στο μεταξύ σου έχω και άλλο διαγωνισμό. Ναι, το αφεντικό τρελάθηκε. Λοιπόν, έχω για δύο τυχερούς Αζαλέ, αγαπημένο κέντρο αισθητικής, για να σε κάνω ακόμα πιο όμορφο και λαμπερό ακροατόπουλό μου, με δέρμο απόξυση στο πρόσωπο που γίνεται με μικροκρυστάλλους. Η αποθεραπεία δεν υπάρχει, δηλαδή δεν σου αφήνει πραγματικά κανέναν ερεθισμό. Σου αφήνει απλά ένα πολύ λαμπερό δέρμα, αφού αφαιρεί και όλα έτσι τα νεκρά κύτταρα. Θέλεις να το κερδίσεις? Για έλα, δοκίμασε την τύχη σου, γράψε μου τη λέξη Αζαλέ, όνομα, τεπώνυμα και όλο αυτό στείλει το μου στο Viber στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου. Μέχρι τις 12, παιδιά, θα είμαστε μαζί. Έχω ετοιμάσει μια playlist υπερφανταστική. Αλλά πρώτα για να δούμε αν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Πού λες? Λοιπόν, τώρα κάπως τα πράγματα τα βλέπω πιο γεμάτα, γιατί πριν ήμασταν πάρα πολύ ήσυχα. Μην φανταστείς βέβαια κάτι φοβερό. Το κέντρο γενικά με καλές ταχύτητες κινείται. Λίγο παραπάνω κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω. Λίγο εκεί Μποτιλιάρη και η Παπάφη και η Παπαναστασίου. Αλλά όπως σου είπα, όλα γενικά υπό έλεγχο. Τώρα, στον περιφερειακό τα πράγματα είναι σχετικά οκ. Okay. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο πηγαίνω ανατολικά στον Άγιο Παύλο. Εκεί έχει λίγο περισσότερη κίνηση και δείχνει να Μποτιλιάρη. Ο δρόμος από και προς Χαλκιδική επίσης είναι ανοιχτός αυτή τη στιγμή, χωρίς ιδιαίτερα θέματα. Το Θεσσαλονίκης Πέρειας εκεί λίγο παραπάνω γεμίζει. Τώρα, επιτυχίες όπως υποσχέθηκα έρχονται non-stop, γι' αυτό βαλέντα σε.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό που είμαστε παρέα την Κυριακή μας, τελευταία παιδιά μέρα του Αυγούστου. 30 σήμερα λοιπόν του μήνα. Και τώρα η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Εσύ αλήθεια αυτά τα ήξερες? Γιατί σου λέει ότι αν πάρεις φράουλες και μούρα, αυτά είναι παιδιά τα φρούτα που δεν πρέπει να τα πλύνεις μετά, να τα στεγνώσεις και να τα βάλεις ψυγείο. Γιατί έτσι θα χαλάσουν πιο εύκολα, καθώς γίνονται πολύ πιο ευαίσθητα με την υγρασία. Τι κάνεις? Πλένεις αυτή την ποσότητα που είναι να καταναλώσεις. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα τα βάζεις στο ψυγείο και τα πλύνεις όταν είναι να τα φας μετά, γιατί δεν πρέπει να κρατήσουν υγρασία. Επίσης, το γάλα. Πού το τοποθετείς εσύ? Συνήθως το βάζουμε στην πόρτα που ανοίγουμε εκεί στο πλάι δεξιά. Όμως αυτή δεν είναι η σωστή θέση. Η σωστή θέση είναι λοιπόν να μπει μέσα εσωτερικά, ας πούμε, στον ράφι, γιατί εκεί πέρα σου λέει η θερμοκρασία είναι έτσι πιο καλή και διατηρείται και περισσότερο σταθερή. Τρίτη σημαντική συμβουλή έχει να κάνει με το μαγειρεμένο ρύζι και τα μαγειρεμένα ζυμαρικά. Όχι, δεν κάνει άμα τα έβρασες, για παράδειγμα, το μεσημέρι να τα φας το βράδυ, γιατί πέρασαν λίγες ώρες. Αν δεν τα έχεις βάλει ψυγείο, δηλαδή σου λέει ότι χαλάνε πολύ άμεσα. Πρέπει να ψυγούνται μέσα το πολύ σε 2 ώρες, δηλαδή να τα βάλεις συνέχεια στο ψυγείο σου. Ή αν έχει ζέστη όπως έχει τώρα, μετά από 1 ώρα αφού τα μαγείρεψες, ναι, πρέπει να μπουν ψυγείο και έτσι μπορείς να τα καταναλώσεις άφοβα το βράδυ. Αλλιώς πέτατα, μην τα φας, μην πάθεις τίποτα και τρέχουμε. Λοιπόν, μένεις εδώ, επανέρχομαι δρυμύτερη για το τελευταίο μισάωρο. Το τελειωτικό χτύπημα θα είναι πολύ δυνατό. Και σου έχω και το top 5 αυτή τη εβδομάδα.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10.

0: σαρκασμό. Νούμερο 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Τι επιτυχία έχει κάνει αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1, 2/7 στο θέατρο Γης ζωντανά. Και επίσης τρέχει διαγωνισμός, παιδιά, στο Instagram για meet and greet με την Κατερίνα Λιόλιου. Αν είσαι φαν, να πάρεις μέρος, γιατί θα έχεις την ευκαιρία να τη γνωρίσεις από κοντά λίγο πριν βγεις στη σκηνή. Συνεχίστε για λίγο ακόμα και διαγωνισμός που σας έχω για διπλή πρόσκληση. Δεν έχω κάνει τη λήρωση, οπότε στείλε μου εσύ τη λέξη λοιπόν. Συναυλία, όνομα, τεπώνυμο, κλασικά στο 6982-951-951. Αν τώρα είσαι της ομορφιάς, τότε θέλεις το δώρο από το Αζαλέ για την δέρμο απόξηση με μικροκρυστάλλους για τέλειο καθαρό σφριγγυλό νεανικό δέρμα. Οπότε εκεί Αζαλέ, όνομα, τεπώνυμο στο 6982-951-951. Είμαι ένα Μαρτιδού, 30 παιδιά σήμερα του Αυγούστου. Σχεδόν αποχαιρετάμε τον Αύγουστο. Ναι, στεναχωριέμαι σήμερα όμως, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν. Και πες μου τώρα, είναι ίσως το όνομα Αλέξανδρος το πιο ωραίο αντρικό όνομα? Δεν ξέρω, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι και το όνομα του ανιψιού μου και βαφτισιμιού μου, που του πάει και τρέλα το όνομα. Οπότε καταλαβαίνεις, πρέπει τώρα να κάνω τη σωστή την αφιέρωση. Αλέξανδρε, σ' αγαπώ. Χρόνια σου πολλά. Και αυτό παίζει για σένα. Βάλτε ένταση εκεί, θέλω να το χορέψετε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεννημένη, Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα η ώρα έχει πάει. Πολύ σωστά. Παρά το τέταρτο. Είναι η ώρα λοιπόν για το σημερινό αφιερωσέτο. Που σήμερα είχαμε αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, για επιλογή. Και ναι, μου βάλατε πολλές επιλογές και αγαπημένες. Όμως μου βάλατε τα γυρίσματα, για παράδειγμα, που έπαιξε σήμερα και στην εκπομπή. Οπότε δεν γίνεται να το ξαναβάλω. Βλέπω εδώ και κάτι ακόμα. Έπαιξε, παιδιά, πολύ συγκεκριμένο τραγούδι. Γι' αυτό και το επιλέγω. Μου το ζητήσατε δηλαδή τουλάχιστον 2-3. Είναι το έχω εμένα. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Δέσποινα. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε. Είναι το σημερινό αφιέρωσέτο και φυσικά παίζει εδώ στο 95,1.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: 95,1.
1: Ευχαριστώ, Δόκτωρ.

0: Αυτό είναι. Νίκης Οικονομόπουλος για ένα δυναμικό φινάλε εδώ στο πρωινό σου κούστο Κοσμοράδιο 95,1. Το κλείσαμε, παιδιά. Το τετράωρο όμως από τις 8 είμαστε μαζί. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και φυσικά σε αφήνω εδώ στα καλύτερα χέρια γιατί έρχεται με κέφι και φυσικά πολύ ωραία διάθεση ο Βασίλης Παπαβασιλείου να μείνει μαζί σου μέχρι τις 4 το απόγευμα. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να χαρείς αυτή την Κυριακή την τελευταία του Αυγούστου, να είναι έτσι μια μέρα καλοκαιρινή, γεμάτες ωραίες εκπλήξεις, βουτιές τα που εγώ αν είσαι ακόμα εκτός. Ο καιρός όπως και να έχει είναι ακόμα με το μέρος μας. Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, προβλέπεται και πάλι καυτή. Και τώρα, βέβαια, θα μπει ο Σεπτέμβρης όταν με το καλό. Θα έχει μπει, μάλλον, όταν με το καλό θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο λοιπόν Σάββατο. Στο μεταξύ, όμως, ξεκινάει και η 90η θυμόμενη χώρα φέτος. Βλέπω ότι είναι η Ιαπωνία και πρόσεξε, 5 του μηνός αρχίζει η ΔΕΘ και η Κυριακή τι αρχίζει. Το ξέρεις. Music Events Live εννοείται πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Όλα αυτά τα μοναδικά events τα οποία εννοείται δίνουν ρυθμό και αλλάζουν τις βραδιές της πόλης μας και φέτος έρχονται μοναδικοί καλλιτέχνες. Θα τα πούμε όλα αυτά. Εσύ να είσαι εδώ κόσμος συντονισμένος γιατί εδώ πάντα ανεβαίνουμε μαζί. Από μένα τη Μαρίνα Μαρτίδου, το πιο γλυκό ραδιοφωνικό φιλί. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
3: Εδώ η συνεννόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λίγοι παιδάκια για να παίζουν.
2: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
3: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
2: Ήτανε για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
3: Ναι.
2: Πολύ καλά.
3: Η Σόνια είναι ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια. Μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
2: Σόνια κι εγώ. Ναι. Μία αυτή ήτανε. Τώρα δεν ξέρω καν που είναι.
3: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό της Αργυρός. Κουβέρτα, λέει, με μανίκια.
2: Α, μάνο έχεις.
4: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
2: Την έχεις ακόμα.
4: Ναι, ρε, και τις δύο. Δύο
2: και τις δύο.
4: Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
2: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
4: Γιατί δεν την δώσω?
2: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
4: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
2: Ναι, δεν της την έδωσες έβγοντας.
4: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
2: Δίκαιη ανταλλαγή.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ανεβαίνει η θερμοκρασία κι άλλο μέσα στην εβδομάδα. Στη τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το επιτελείο της κυβέρνησης που θέτει στο επίκεντρο τις δέσμες μέτρων που σχεδιάζει επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή η φωτιά στο Δημηνιό Κορινθίας. Σηκώθηκε ελικόπτερο. Ρωσία, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε δηληστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρομένα εναέρα συστήματα στο Λένιγκραντ. Σούπερ Λίγκ, αγώνες που θα δούμε σήμερα. 7:30 Άρη Σόφη, στις 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Κηφισιά ΑΕΚ και επίσης την ίδια ώρα Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Έδωσε καιρό σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακούλα σήμερα, τι κάνετε, πώς είστε? Αγαπημένη μέρα, τελευταία βέβαια της εβδομάδας και τελευταία Κυριακή και του Αυγούστου. Άντε, να φύγει από πάνω μας, να ησυχάσουμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. www.κοσμοράδιο.gr, το μαγικό link μέσω του οποίου μπορείς να μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Πριν ξεκινήσουμε και την σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Καλούτσικα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν έχει ιδιαίτερα θέματα. Το κέντρο της πόλης, λίγες έτσι μικροκαθυστερήσεις, πιο πολύ στο ύψος της Μοναστηρίου, αλλά εντάξει και νωρίτερα εκεί στην Παπαναστασίου. Πιο πολύ κίνηση τώρα θα συναντήσεις αν πηγαίνεις προς Χαλκιδική ή αν επιστρέψεις. Και τα δύο ρεύματα δηλαδή έχουν λίγο κάποιο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, ενώ μποτιλιάρισμα έχει και ξεκινώντας το δρόμο αρχικά Θεσσαλονίκης Περαιάς.

πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάρα φυσικά από αλλού, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, να μου στείλεις μήνυμα αγάπης, λατρείας, να μου πεις, ας πούμε, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις αυτή την ώρα, ποια είναι η διάθεσή σου, ή ακόμη αν θέλεις να απολαύσεις ένα τραγούδι είτε για σένα, για την πάρτι σου, είτε να το αφιερώσεις οπουδήποτε αλλού, μου στέλνεις μήνυμα σε όλα τα social του σταθμού. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε τώρα μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
5: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
5: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
5: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
5: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
5: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.

Επιστροφή στις επιτυχίες λοιπόν και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στον Χρήστο και στην Εύελιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, αγαπημένα μου ακροατόπουλα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχω να σου πω το εξής. Αν είσαι κάτοχος smartphone, μπορείς πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα να κατεβάσεις την εφαρμογή του Κοσμοράδιο, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, είτε είσαι σε περιβάλλον Android είτε σε iOS. Έτσι ρε παιδί μου, για να περπατάς στον δρόμο και να μας έχεις συνεχώς στα αυτιά σου. Λοιπόν, πολλά είπα και πάλι, δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε το επόμενο κομμάτι. Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω εγώ στον Άρη που το ζήτησε με πάρα πολύ αγάπη εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εντάξει, εννοείται ότι δεν θα σας άφηνα έτσι χωρίς ερώτηση ημέρας. Και σήμερα η ερώτηση δεν είναι απλά μία ερώτηση. Θα πω ότι είναι ένα γκάλοπ, ένα δημοψήφισμα τύπου, να το πω. Λοιπόν, πολύ απλά. Προτιμάτε το χειμώνα ή το καλοκαίρι? Είστε εραστές του χειμώνα ή εραστές του καλοκαιριού? Μπαίνετε στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκετε το δίλημα αυτό και μου απαντάτε. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε μία τραγουδάρα τώρα, η οποία σας δίνω μία συμβουλή. Δυναμώστε λίγο την ένταση. Θα το νιώσετε πιο καλά. Όλα αυτά φυσικά στους 95,1.

Βέβαια, όταν περνάς καλά, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος. Ήδη φάγαμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπάρας εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασίλειου. Θα πρέπει τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά σας υπόσχομαι, η επόμενη ώρα είναι γεμάτη με επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και ειδικότερα τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Οπότε, τι κάνετε? Μένετε εδώ συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει ετοιμάσει, λέει, κλωνοποιημένα ανθρώπινα σώματα, τα οποία θα είναι έτσι. Θα βρίσκονται εκεί πέρα. Θα το έχεις στην ντουλάπα σου. Ένα κλωνοποιημένο σώμα θα υπάρχει εκεί πέρα. Και όταν θα θες εσύ να. Θα μεγαλώσεις, θα
2: κάνει τα ρεπόμο.
1: Θα γεράσεις, ας πούμε, κτλ. Θα πάρουν, λέει, τον εγκέφαλό στο μυαλό σου. Θα το βάλουν, λέει, στο σώμα το άλλο και θα ζεις για πάντα. Θα έχει τις γνώσεις σου, το μυαλό σου, την εφράδια λόγου, την. Ό,τι άλλο έχεις.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γίνεται έτσι, ας πούμε. Να χάσουμε κάνα 5 κιλά από εκείνο το σώμα, να το βάλουμε να είναι έτσι λίγο σώμα πιο.
1: Δεν θα είναι ίδιο με σένα.
2: Κλωνοποιημένο, είπες. Άμα είναι κλωνοποιημένο, θα πάθει ότι έπαθε το δικό μου.
1: Μπορεί να παραγγείλει τον Brad Pitt.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω την μοναδικότητα. Είμαι μια φορά, αυτό είναι. Όσο με προλαβαίνετε, με προλαβαίνετε. Μετά, γεια σας, έφυγα. Αυτό ήταν, ψάξτε να με βρείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα. Κύπρος, έχασε τη ζωή του 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας όταν το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια στο Κάβο Γκρέκο εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας. Γιαννιτζά, άγριος καυγάς σε νυχτερινό κέντρο. Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος που δέχτηκε γροθιά από 26χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο. Ισλανδία επικράτησε το όχι στο δημοψήφισμα. Οι πολίτες απέρριψαν την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεσογειακοί αγώνες 2026. Χρυσό μετάλλιο στο τζούντο για την Ελισάβετ Τελτσίδου, ενώ και ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο. Έδωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Welcome, καλώς ήρθατε. Benvenuti που λένε και οι γείτονες Ιταλοί. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Είστε τα αγαπημένα μακροτόπουλα όλα εδώ μαζεμένα? Εννοείται ότι είστε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μάλλον τι λέω, εκπομπάρας. www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις και εσύ ακόμη κι αν είσαι πάρα πολύ μακριά μας. Πάμε λίγο πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Σου έχω ευχάριστα, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Καλές ταχύτητες γενικά σε όλα τα σημεία της πόλης. Μικροκαθυστερήσεις στο κέντρο, στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας, εδώ στην Αγίου Δημητρίου, αλλά και πιο νωρίς μπαίνοντας στη Τσιμισκή, στο ύψος δηλαδή της Χάνθα. Από εκεί και πέρα, καλές ταχύτητες και στα υπόλοιπα σημεία. Και στο περιφερειακό τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει μόνο ένα σημείο που μποτιλιάρει, στο ύψος της Τριανδρίας πηγαίνοντας ανατολικά. Καλά τα πράγματα και στο δρόμο από και προς Χαλκιδική, με απλές καθυστερήσεις και όχι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα.

0: Επίσης. Πάρα πολύ μας αρέσει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπου εδώ έρχομαι εγώ, Βασίλης Παπαβασιλείου, να σου υπενθυμίζω και το δίλημα, να το πω έτσι, δημοψήφισμα της σημερινής εκπομπής. Προτιμάς το χειμώνα ή τον καλοκαίρι? Αγαπάς καλοκαίρι ή χειμώνα? Μπαίνεις στο facebook.com / Κοσμοράδιο 951 και μου απαντάς, μου λες τη γνώμη σου για να βγάλουμε και το αποτέλεσμα σήμερα λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά, ξέρετε, δεν φεύγει κανείς.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη που μου έστειλε ένα μήνυμα και μου ζήτησε αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να το γούσταρες και να το απόλαυσες. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 γίνονται όλα αυτά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου χθες. Τι έκανα, λέτε? Άνοιξα την ντουλάπα. Βέβαια θα μου πεις είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν πειράζει όμως, εγώ βιάζομαι. Και έβγαλα κάτι παλτό που έχω και κάτι χειμερινά μπουφάν και τα αέρισα, παιδιά. Τα έβαλα στο μπαλκόνι να αεριστούν. Θα μου πεις τώρα, τελευταία Κυριακή του μήνα, του Αυγούστου, έβγαλες εσύ τα χειμερινά να τα αερίσεις? Να, τα έβγαλα να τα αερίσω. Και μάλιστα, αφού το έβαλα το ένα μέσα μετά από 2 ώρες που το άφησα, το δοκίμασα κιόλας και μ' άρεσε και πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι καινούριο, αλλά τέλος πάντων, σου προτείνω να το κάνεις, γιατί θα σου αλλάξει και λίγο την ψυχολογία. Νομίζω φτάνει πια με τις ζέστες, τι λες κι εσύ? Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε το επόμενο κομμάτι, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Γέλασα πολύ με ένα μήνυμα που μου στείλε η Φιλίτσα και εγώ λέει το έχω κάνει αυτό, Βασιλεία, αυτό που έκανες εσύ που έβγαλες τα χειμερινά μπουφάν να αεριστούν. Έχω βγάλει, λέει, τις κουβέρτες προχθές και τις αέρισα και εγώ. Καλά, εσύ το πήγες ένα level, μην πω 10 level παραπάνω. Είπαμε να βγάλουμε το χειμερινό, το μπουφάν, το παλτό, αλλά τις κουβέρτες τώρα σιγά μην βγάλω και το ριχτάρι, το χειμερινό του Πανακρύβου. Εν πάση περιπτώσει, του Πανακρύβου δεν χρειαζόταν, αλλά απλά το είπα έτσι για να εντυπωσιάσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπάρα, στο Κοσμοράδιο 95,1 να απολαμβάνουμε επιτυχίες και μόνο. Όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα.

Εντάξει, δεν μπορώ να μην στείλω μια καλησπέρα στην Ματίνα, η οποία είναι, λέει, με τον καλό της στο σπίτι και απολαμβάνουν, λέει, ένα καταπληκτικό κοντοσούβλι παρέα με μένα. Δηλαδή, απολαμβάνουν εμένα και τρώνε το κοντοσούβλι. Αφενός, χαίρομαι πάρα πολύ που σας άνοιξα την όρεξη. Αφετέρου, καλοκαιριάτικα, ρε παιδί μου, ακόμα ζέστη έχει κοντοσούβλι. Εκτός, βέβαια, και αν είναι κοντοσούβλι κοτόπουλο, που είναι πιο ελαφρύ. Αν είναι χοιρινό, δεν ξέρω, θα σε μαλώσω, Ματίνα μου. Anyway, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, να πιω και λίγο νεράκι, να χωνέψω έτσι αυτά που μου στέλνετε. Πλάκα κάνω και αμέσως μετά εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε, καλή, γιατί λες εγώ.
2: Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες, Γιώργο. Έκανα.
1: Σε ξέρω και από τις άλλες που φαίνονται όλες πολύ εύκολες.
2: Έκανα τα ψή μακαρόνια φούρνου και τα λοιπά με κάτι τυριά και κάτι τέτοια.
1: Πού είναι το ταπεράκι?
2: Έφαγα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μου κάτσε λίγο βαρύ, λέω ρε φίλε.
1: Ας μην έτρωγες το μισό το ψή.
2: Ναι, ολόκληρο μη σου πω.
1: Ολόκληρο.
2: Λοιπόν, και το βράδυ ήπιαμε κάτι κοκτέιλ και πίτσα.
1: Καλέ, γέρος άνθρωπος, δεν φοβάσαι τίποτα.
2: Δηλαδή.
1: Σε χώτια, τρεγλικερίδια τέτοια, όλα δεστράφη πήγαν χθες.
2: Με το που γύρισα στο σπίτι, γιατί ξέρει, 11.30 έχω σβήσει διακόπτες. Κάλλιες δεν θα με βλέπετε το πρωί.
1: Πρωιάτο, ναι.
2: Έκανα γυμναστική.
1: Τι έκανες?
2: Το βράδυ.
1: Από τις τύψεις σου.
2: Σκινάκι, βάρη, υφτά, κέτεμπελ, χαμός.
1: Γενικά ήθελες να μείνεις στον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε από έμφραγμα, είτε από ανακοπή.
2: Στα
1: από
2: κόκκινα,
1: ό,τι ήταν.
2: Στα κόκκινα την έζησα τη χθεσινή μέρα.
1: Και παρόλα αυτά πάλι καθαρή την έβγαλες.
2: Ιδέες όμως.
1: Δεν θα μας λυπηθεί ο Θεός ποτέ.
2: Ξύπνησα και πολύ έτσι χαλαρός. Όλα καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, πείτε μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. ΔΕΦ. Στο επίκεντρο ο κατώτατος μισθός και η αύξηση των συντάξεων αλλά και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώσεις τιμών σε κρέας, γάλα, αυγά, βρεφικές τροφές, καφέ από αύριο 31 Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν την έκπτωση που φτάνει το 30% από τους προμηθευτές. Ιός του Δυτικού Νείλου. Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό από ό,τι πέρσι. Ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, εκτιμώντας ότι αυτή είναι η πιθανότητα η αιτία που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων. Μέση Ανατολή. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με γραπτό μήνυμα 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Βραδιά συγκίνησης για τον κορυφαίο Ελβετό τενίστα Ρότζερ Φέντερερ στην τελετή που έγινε χθες το βράδυ προς τιμήν του στο Νιούπορτ, καθώς εντάχθηκε στο International Tennis Hall of Fame. Έδωσε καιρό σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Φυσάει εδώ πάνω, ζαλίζομαι.
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
8: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1.
8: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πολύ πολύ λίγο μετά τις 2, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει αμέσως τώρα το δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπάρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 4 και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα για αφιερώσεις, παραγγελίες, γιατί όπως έχω πει και άλλη φορά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, εσείς φτιάχνετε το πρόγραμμα σε συνεργασία μαζί μου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή οδό κατευθυνόμενη προς τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης προσέχουμε αέρο Γέφυρα Σταυρούπολης και κάδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη στα Φανάρια, κυρίως σε συμβολή της με τη Μοναστηρίου. Προς τα ανατολικά, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έχει αρκετή κίνηση σε συμβολή της με την αεροδρομίου, ενώ εκτός πόλης προσέχουμε αρκετά τα διόδια των Μαλγάρων, του Λαγκαδά και της Ασπροβάλτας και στα δύο ρεύματα πορείας.

Κόσμο Ράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στην Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σου. Αλλά ρε Μαρία, τι μηνύματάκι ήταν αυτό? Η Μαρία μας λέει: παιδιά, θέλω να πεις στον Παύλο ότι λιώνω για αυτόν, πέφτω κάτω, χτυπιέμαι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Σιγά βρε, αγαπημένη μου ακροάτρια. Στις καρδιάς μου το πρώτο Σεριάνι, εμπριμέ είχα βάλει φουστάνι ένα πράγμα. Χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, είπαμε τον αγαπάς, αλλά όχι να πέσεις κάτω στα πατώματα, δεν μπορείς χωρίς αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, αν ακούει ο αγαπητός Παύλος, στείλα μήνυμα και στη Μαρία, μην έχουμε κανένα τράβαλο και τρέχουμε. Λοιπόν, τι σύστριγγλο είναι αυτό, ρε παιδί μου, μεσημεριάτικα. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στις επιτυχίες και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε μια ανάσα από την φετινή διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και φυσικά τα Music Live Events από το Κοσμοράδιο 95,1 για άλλη μια χρονιά. Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ανοίγουν τις συναυλίες. Ακολουθούν στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς και Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης με Κωστή Μαραβέγια, Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας και Ρία Ελληνίδου. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να λείπεις, παρουσιάζει ο δικός μου φυσικά αγαπημένος Τάσος Ριζόπουλος. Δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε το επόμενο κομμάτι εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Λιώνει, λιώνει, λιώνει ο φίλος μας ο Διονύσης στο γυμναστήριο και μας απολαμβάνει και θέλει, λέει, ένα πολύ καψούρικο τραγούδι. Ρε παιδί μου τώρα, αγαπημένο μου εσύ, είσαι στο γυμναστήριο εκεί και χτυπιέσαι, σηκώνεις τα βάρη, τρέχεις στο διάδρομο, δεν ξέρω τι κάνεις και θες ένα καψούρικο τραγούδι. Να τελειώσεις τη γυμναστική σου, να πας σπίτι σου, να κάνεις τον μπανάκι σου, να βάλεις ένα ποτάκι, ένα αναψυκτικό, μια μπερίτσα, να σου στείλουμε έτσι, να σου παίξουμε ένα καψούρικο τραγούδι. Εκεί τώρα το νου σου στα βάρη. Μη σου έρθει κανένα βάρο στο κεφάλι και μετά τρέχουμε. Μετά δεν θα φταίμε εμείς. Anyway, άντε καλά. Επειδή είμαι και σε αυτό, πώς το λένε, ευσυγκίνητος, σου αφαιρώνω το επόμενο κομμάτι και ελπίζω να το απολαύσεις. Αλλά προσοχή, αν είσαι κάτω από την μπάρα, πρόσεχε. Σου 95,1 όλα αυτά.

0: Αφρικά.
1: Και κάπου εδώ θα σου επιθυμίσω για ακόμη μια φορά το δίλημα σε εισαγωγικά της ημέρας. Αγαπάς το χειμώνα ή το καλοκαίρι περισσότερο? Μπες στο facebook.com/κοσμοράδιο 951 και δήλωσε τι σου αρέσει πιο πολύ. Στο τέλος της εκπομπής, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα βγάλουμε και το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπάρας.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ας πάμε λιγάκι για στους Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ.
4: Ρομπότ! Δεν μας στάνανε οι άνθρωποι τώρα. Θέλαμε τα ρομπότ να τα βάλουμε. Τι να κάνουν δηλαδή, με συγχωρείς.
3: 16 χώρες λέει συμμετέχουν σε αυτούς. 51 αθλήματα.
4: Ναι.
3: Σπάσαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Βέβαια, ξεκινάνε να τρέχουν. Δεν σταματάνε. Ναι. Αυτή η έντολη δεν έχει ακόμα.
4: Να πω κάτι.
3: Ναι.
4: Εγώ τα ρομπότ, στα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ούτε να περπατάνε καλά-καλά. Αυτά πώς τρέχουν, ας πούμε.
3: Αυτά που είδες ήταν τα περσινά μοντέλα. Τα φέτινα είναι πιο εξελιγμένο. Το άλλο έχει, άμα δεις, κάνει και τάι τσι, πολεμικές τέχνες, μια αρμονία.
4: Να σου πω λίγο. Αν το ρομπότ σταματάει κάθε φορά που βρίσκει τοίχο, στον επόμενο αγώνα θα βάλουμε άλλο ή το συνεφέρνουνε? Υπάρχει μια ειδική ομάδα με τα κατσαβίδια τους εκεί πέρα.
3: Φαντάσου σε 5 χρόνια από τώρα, Γιώργο, θα σταματάνε, θα πανηγυρίζουν, θα είναι κόλλα 5. Το ένα το άλλο θα αγκαλιάζονται το ένα με το άλλο.
4: Θα περιμένω εγώ να φτάσει 2030 για να κάνω κόλλα 5 με το ρομπότ.
3: Όχι εσύ,
4: μα λέγανε θα πετάνε τα μάξι και το 2000. Και το 2030 θα κάνουμε κόλλα 5.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συλλαλητήριο την ημέρα των εγγενείων της 90ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Βλόκων στα Μάλγαρα. Κύπρος, έχασε τη ζωή του 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας όταν το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια στο Κάβο Γκρέκο εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας. Γιαννιτζά, άγριος καυγάς σε νυχτερινό κέντρο. Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος που δέχτηκε γροθιά από 26χρονο έπειτα αποφραστικό επεισόδιο. Ισλανδία. Επικράτησε το όχι στο δημοψήφισμα. Οι πολίτες απέρριψαν την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεσογειακοί αγώνες 2026. Χρυσό μετάλλιο στο τζούντο για την Ελισάβετ Τελτσίδου, ενώ και ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο. Έδωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.
10: Τη μεταναστών του Δήμου Συντικής χθες το βράδυ από ομάδα περίπου 100 μεταναστών που προσπάθησαν να διαφύγουν. Κύπρος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης των 279 επιβατών στα ανοιχτά της Κερίνιας μετά από ανατροπή επιβατικού πλοίου. Ουκρανία. Στους 38 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τη ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών δυτικά του Κιέβου. 20 τραυματίστηκαν και 4 αγνοούνται. Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ γυναικών. Η εθνική ομάδα ιτήθηκε από την ομάδα της Σερβίας με 3-2 σετ στον μικρό τελικό και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο.
0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Για όλο το πλανήτη.
11: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 4 για μία δηλαδή ακόμα ολόκληρη ωρίτσα με αγαπημένους καλλιτέχνες και υπέροχη μουσική. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείς να μας απολαμβάνεις και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Πριν πατήσω το μαγικό κουμπί και ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Με άνεση κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Καλό είναι να προσέξουμε τα διόδια των Μαλγάρων και στα διορεύματα πορείας, καθώς επίσης και τα διόδια της Ασπροβάλτας, όπου σημειώνονται μειωμένες ταχύτητες, καθώς επίσης και την αεροδρομίου σε συμβολή της με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

0: Μα τι όμορφο τραγούδι εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Απολαμβάνεις μόνο τα καλύτερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασίλειο. Ρε παιδιά, επειδή είμαι μέλος στο Facebook σε κάποιες σελίδες μαγειρικής κλπ. Μου βγαίνουν συνέχεια κάτι φαγητά, κάτι πολύ ωραίες λαχταριστές εικόνες και μου βγήκε λίγο πριν μία κοτόσουπα. Υπάρχει καλοκαιρινή κοτόσουπα. Θα τρελαθούμε δηλαδή, γιατί λέει τώρα στη συνταγή ότι η κοτόσουπα αυτή γίνεται καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ ελαφριά και την τρως και κρύα. Κρύα κοτόσουπα τρώγεται, δηλαδή με τρελάνουν τώρα. Δηλαδή, πείτε μου, σας παρακαλώ, τη γνώμη σας, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το έχει φάει ποτέ κανένας? Μπείτε στο Viber στο 6982-951-951 και βοηθήστε με. Πείτε μου αν υπάρχει κρύα κοτόσουπα. Αν υπάρχει, θα τη δοκιμάσουμε. Γιατί εμένα μου αρέσει και η κοτόσουπα, αλλά την τρώω συνήθως σε συνθήκες πάρα πολύ έτσι, κρυού, πολικού ψύχου κλπ. Για να ζεσταθεί το κοκαλάκι μου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά ξέρετε τι γίνεται. Η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Εγώ ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενεί.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Επιστροφή λοιπόν στις επιτυχίες και στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ, οπότε ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω το αποτέλεσμα του quiz που κάναμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής. Χειμώνας ή καλοκαίρι? Το καλοκαίρι λοιπόν είναι ο μεγάλος νικητής. Προς μεγάλη μου έκπληση, εγώ περίμενα να πείτε το χειμώνα, γιατί προφανώς είχατε βρεθεί από το καλοκαίρι και τις ζέστες και τους καύσωνες, αλλά δεν πειράζει, αγαπάτε καλοκαίρι, αγαπάμε όλοι καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το επόμενο κομμάτι.

Να στείλω και μια τελευταία καλησπέρα στη Μαργαλένα. Ζήτησε στο Δωρή Φέρι. Παίξαμε το Δωρή Φέρι. Δεν ήσουν εδώ, Μαργαλένα, από την αρχή. Θα σε μαλώσω. Αν προλάβω μέχρι το τέλος εκπομπής, θα εκπληρώσω την επιθυμία σου. Αν όχι, θα στείλεις πάλι το μηνυματάκι στην Αναστασία Πασχαλή που ακολουθεί. Προς το παρόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στον Παναγιώτη που το ζήτησε με πάρα πολύ αγάπη και αυτός με τη σειρά το αφιερώνει σε όλη του την οικογένεια που αυτή την ώρα είναι μαζεμένη στο τραπέζι και απολαμβάνουν την εκπομπάρα. Πάρα πολλά φιλιά, παιδιά. Καλή όρεξη και καλή απόλαυση για το τραγούδι.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Με το καλό, παιδιά, να μας μπει και ο Σεπτέμβρης από Τρίτη, νομίζω. Τρίτη μπαίνει, ναι. Να είναι γεμάτος υγεία, όμορφες στιγμές, καλές ειδήσεις μόνο, πολλές αγκαλιές και full Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σάββατο, πρώτο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Εσύ μένεις εδώ συντονισμένος. Ακολουθεί Αναστασία Πασχαλή για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάς να χαμογελάς λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, ναι, έχει κάποιε πληγές μήπως στον εγκέφαλο, κάτι τραύμα.
3: Άμα συγκριθώ με σένα, ναι, σίγουρα όχι. Λοιπόν, από μόνος μου όλο και κάτι θα έχω. Δεν
2: μπορεί να έχει στρες όταν ήσουν μικρός.
3: Δεν είχα εγώ στρες όταν ήμουν μικρός.
2: Λοιπόν, γιατί λέει, το έντονο στρες κατά την παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο για χρόνια, αυξάνοντας λέει την ευαισθησία σε άγχος, κατάθλιψη και άλλες διαταραχές.
3: Μάλιστα.
2: Να το είδες.
3: Και φεύγει κάπως αυτή η ουλή που αφήνει στον εγκέφαλο το.
2: Α, δεν ξέρω τώρα αν βάλει αλυφούλα.
3: Δουλειές τώρα.
2: Να περάσει.
3: Αν βάλω αλυφούλα. Τύρο καυτερί, δύο παντσέτες, μια μερίδα πατάτες, μια ζύρω γιατί προσέχουμε. Αυτά.
2: Κοίτα,
3: η παραγγελία μου.
2: Οι επιστήμονες λέει πάντως διαπίστωσαν ότι αυτό το πρώιμο στρες όταν είσαι παιδί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι πακεταρισμένο το DNA σου και μέσα σε συγκεκριμένα κεφαλικά κύτταρα, κατάλαβες.
3: Λες να παχαίνω επειδή ήμουν μικρός αγχωμένος.
2: Λες, δεν ξέρω.
3: Δύο πιτούλες θα ήθελα να προσθέσουμε στην παραγγελία, τις ξέχασα πριν. Αυτές και μια καυτερή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
1: Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 26χρονα στην περιοχή του Δενδροποτάμου μετά από διαπληκτισμό 33χρονη. Ακολούθησε σωματική επίθεση και απειλή με όπλο. Δεν προκλήθηκε τραυματισμός. Λίμνος. Θαλάσσια χελών εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία στον Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου της. Κύπρος. 6 από τους 267 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της Κερίνιας μετά από ανατροπή επιβατικού πλοίου. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ρωσία. Φωτιά προκλήθηκε το πρωί σε διελιστήριο στη βορειοδυτική χώρα από συντριβή ουκρανικού ντρόουν που έπληξε κοντινή περιοχή. Super League. Στις 7.30 αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη και στις 8.15 του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
6: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
6: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: όπου κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις, ανεβαίνω μαζί δυνατά στο 95,1. Παρέα απολαμβάνω το πιο ωραίο κυριακάτικο και ηλιόλου στο απόγευμα μέχρι και τις 8, παρέα με Αναστασία Πασχαλή. Πώς είστε, τι κάνετε, λέτε να τα πούμε και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Σου φαίνω μουσικά νέα, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Σούπερ δώρα και για σήμερα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχει μέσα συναυλία, έχει νόστιμο δώρο, έχει τα πάντα. Δεν σου αποκαλύπτω ακόμη τίποτα. Μόνο ότι θα συναντήσεις λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες στην είσοδο της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση προς τα δυτικά της πόλης από Θεσσαλονίκη Μουδανιών, ενώ και στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας συνεχίζονται οι καθυστερήσεις. Ακόμη πως έχουμε και τα διόδια του Λαγκαδά, όπου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις όχι τόσο έντονα. Παρ' όλα αυτά όμως οι ταχύτητες χαμηλώνουν σταδιακά και φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια, με φιέσιμα αφιερώσεις. Έρχονται μόνο για εσένα στα επόμενα λεπτά. Γιώργος Μαζωνάκης, Κατερίνα Λιόλιου και Γιώργος Σαμπάνης, ενώ τώρα φύγαμε για μια πολύ ωραία μουσική συνεργασία. Για δυνάμωσε.
1: Λαμπών το δυο

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Να τη χαίρεσαι και Δέσποινα Μανδύ, ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό και ταιριάζει κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις των σχέσεων που κάπως λήγουν άδοξα, θα λέγαμε. Κοσμοράδιο 95,1 για τραγούδια είναι μέρος της ζωής μας. Συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα με τη θερμοκρασία να παραμένει στους 30 βαθμούς, η υγρασία στο 63% και κάπως έτσι θα κυλήσει και αύριο η μέρα. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνη, η θερμοκρασία πάλι μέχρι και τους 32 βαθμούς θα φτάσει. Γενικά θα ξεκινήσει πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα. Έχουμε και την Τρίτη, τον νέο μήνα, το Σεπτέμβριο, που επίσης φέρνει πάρα πολλά και ωραία. Έχουμε συναυλίες, είμαστε γεμάτοι γενικά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα, που σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή και άκου και ένα ακόμη όνομα, Εφλάλιος και Εφλαλία. Πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο, γιορτάζει εξίσου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Στα επόμενα λεπτά σας φέρνω ακόμη περισσότερα και σας φέρνω και τον πρώτο μας μάλλον διαγωνισμό για σήμερα. Είναι σούπερ μουσικός και συναυλιακός και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις. Για παρέμεινε κόσμο συντονισμένος.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

Γεωργία και Νίκος Οικονομόπουλος. Αγαπημένο τραγούδι απολαύσαμε δυνατά στου 95,1 και το αγόρι μας συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδία. Με λίγα λόγια, 20 χρόνια μουσικής πορείας υπογράφει φέτος ο αγαπημένος ερμηνευτής και έρχεται και στις Σέρες. Στο Σέρες Expo, πρώην το πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, στις 2 Σεπτεμβρίου. Για σημείωσέ το, γιατί μπορείς και εσύ που μένεις στις Σέρες ή στις γύρω περιοχές να τον απολαύσεις σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Τραγούδια που τραγουδάμε με ψυχή, τραγούδια που έγιναν σταθμοί στη ζωή μας. 20 χρόνια μαζί, 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Μας στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο από το αγαπημένο σου τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου για να κερδίσεις και εσύ προσκλήσεις και να τον απολαύσεις live με τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Μας στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber στο 6982951951. Καλή τύχη και φύγαμε τώρα για ένα τραγούδι που εξίσου αγαπάμε πολύ.

Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και τι πιο σημαντικό, αφού είναι ακόμη καλοκαίρι και έχει αρκετή ζέστα, το να κάνουμε έτσι ένα ελαφρύ μακιγιάζ, το οποίο θα διαρκέσει και όλη την ημέρα. Και η Δέσποινα Μανδύ μας έδειξε 4 πολύ σημαντικά και πολύ απλά βήματα. Χρειαζόμαστε μόνο 4 υλικά. Εκείνη μάλιστα χρησιμοποιεί, έχω να σου πω, 2 διαφορετικά κονσίλερ, διαφορετικές αποχρώσεις. Ένα λοιπόν σε μια πιο ανοιχτή για τα μάτια, ενώ ένα ακόμη σε μια πιο σκούρη απόχρωση για το υπόλοιπο πρόσωπο. Δεν φορούμε λοιπόν, δεν φοράμε make-up για να μην το έτσι μπουκώσουμε το δέρμα μας, αλλά κάτι έτσι πιο ελαφρύ. Μετά λοιπόν βάζουμε λέει και bronzer για να δώσουμε αυτό το sun kissed look και να ολοκληρώνουμε με ρούζ, το οποίο θα έρθει και θα δέσει το bronzer με το concealer και όλες αυτές τις αποχρώσεις για να γίνουν ένα. Και τέλος η μάσκαρα, εντάξει παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει στο πρόσωπο έτσι μια άλλη όψη, να δεικνύει τα μάτια και κάνει το look μοναδικό. Συνεχίζουμε παρέα με ακόμη περισσότερα. Η Έλληνα Παπαρίζου είναι εδώ μόνο για εσένα.

μοναδικό τραγούδι από Νίκο Βέρτ κυκλοφόρησε το 2005, ένα μουσικό flashback, ένα τραγούδι που αγαπάμε τόσο πολύ μέχρι και σήμερα από το άλμπουμ «Πώς περνάω τα βράδια μόνος». Σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και σε στίχους του Ηλία Φιλίππου, το αγόρι μας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για σημείωσε το. 11 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα παρέα με την Λίλα για ένα μοναδικό αριθμό εμφανίσεων στην Πύλη Αξιού, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1, και είμαι σίγουρη πως κάθε εμφάνιση θα είναι ξεχωριστή. Έχουμε χρόνια να τον απολαύσουμε live στην πόλη μας και νομίζω πως οι στιγμές αυτές θα είναι μοναδικές που θα ακολουθήσουν. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και τα λέμε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα πρόστιμα είναι τσοχτερά στην οδήγηση και τα λοιπά. Αν παραβιάσεις, αν κάνεις κάτι.
2: Να μην παραβιάσεις, μάνα, και ναι, να μην έχεις πρόστιμα.
1: Κοίτα, στην Άνδρο. Έκοψαν κλίση, λέει, σε έναν άνθρωπο 700 ευρώ.
2: Γιατί?
1: Οδηγούσε μεθυσμένος.
2: Α, δεν θα έπρεπε. Πολύ κακό αυτό.
1: Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν γίνεται, δεν συμβαίνει συχνά. Γιατί είναι?
2: Δεν πρέπει, βρε μάνα μου, να συμβαίνει συχνά, γι' αυτό σκοτώνει τον κόσμο όλη την ώρα.
1: Τι οδηγούσε?
2: Τι οδηγούσε? Όχι αυτοκίνητο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι.
2: Ούτε μηχανάκι. Πατίνι.
1: Όχι.
2: Ποδήλατο.
1: Άλογο.
2: Άλογο. Εμπίπτει στον κώδικο οδική κυκλοφορία στο άλογο.
1: Ξέρω, αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγηση.
2: Μάλιστα.
1: Και
2: είναι πολύ αυτή,
1: 700 ευρώ το πρόστιμο, γιατί συνελήφθη να οδηγεί.
2: Α, πω κάτι. Αμό κύριος όμως, φαινόταν πολύ έξαλλος πάνω στο άλογο και κάλπαζε στους δρόμους της Άνδρου. Φαντάζομαι κάποιος έπρεπε να επέμβει. Ποιος θα επέμβει, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Γιατί και το αυτοκίνητο όταν λένε δεν έχει 200 άλογα, το τέτοιο, αυτό είχε ένα άλογο.
2: Αυτός ήταν μόνο με ένα, ορίστε, έπρεπε να τον λυπηθείτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
7: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
8: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 92th.
7: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
8: Σταβέντο, Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
7: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
8: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
7: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
8: Ακύλας.
7: Ρία Ελληνίδου. Music
8: Events Live. 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
7: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 22χρονος στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης για μεταφορά παράτυπου μετανάστη. Σε ισχύ τίθεται από αύριο οι μειωμένες ταχύτητες σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τιμές σημείωση να υπολογίζεται στο 7%. Αναμένεται ανακοίνωση για την παράταση επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Ελβετία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε rave party στην πόλη Αράου. Νεπάλ. Διασώθηκε 6χρονη που παρέμεινε για περισσότερες από 60 ώρες κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τους 3.000. Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ ανδρών. Η εθνική ομάδα επιβλήθηκε της Ιταλίας με 3-2 σετ και θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο αντιμετωπίζοντας τη Γαλλία. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί απολαμβάνουμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο, στην Εφλαλία και τον Εφλαλό. Δείτε τι ωραίο όνομα, πραγματικά και ξεχωριστό, που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά σε όλους. Μαζί σου φέρνω πάρα πολύ ωραία δώρα, μουσικά νέα, αγαπημένους καλλιτέχνες, τα πάντα όλα. Συμβαίνουν όμως και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα. Συναντούμε καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρευματοπορία, καθώς επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Χρειάζεται αρκετή υπομονή. Όσον αφορά τώρα την πόλη, προσέχουμε αρκετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης και την κάθοδο της Λεωφόρου Μικηθοδωράκη στα φανάρια, κυρίως σε συμβολίτες με τη Μοναστηρίου. Ενώ και προς τα ανατολικά της πόλης προσέχουμε αρκετά, εκτός την Θεσσαλονίκη Μουδανιός, το ύψος της Αζόπολης έχουμε κάποιες μειωμένες ταχύτητες. Όσον αφορά τώρα τη Χαλκιδική, προσέχουμε το εσωτερικό της Καλλιθέας στο πρώτο πόδι και το φανάρι της Νικήτης στο δεύτερο πόδι, ενώ στο Στριμωνικό κόλπο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στο εσωτερικό της Ασπροβάλτας. Φύγαμε όμως να απολαύσουμε παρέα αγαπημένα τραγούδια, να ταξιδέψουμε αλλού. Γιατί εμείς δεν τη φοβόμαστε τη ζωή. Πολύ ωραία τα λέει, έρχεται αμέσως τώρα να ερμηνεύσει και ο Αντώνης Ρέμος.

νύχτα. Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρίτα, το ακούς για σένα με τραγούδι. Με πολύ αγάπη από τον Βασίλη, τον αγαπημένο σου, γιατί είσαι το δικό του φως στη ζωή. Αχ, παιδιά, τι ωραίες που είναι αυτές αφιερώσεις. Πραγματικά γεμίζει η αγάπη και φως το Viber μας. Στείλε μας και στη δική σου αφιέρωση στο 6982951951 και φυσικά δεν ξεχνάμε, γιατί από Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο τη Μοίρα και τον Γιώργο γίνονται τηλεφωνήματα έκπληξη προς το αγαπημένο σας πρόσωπο, είτε για γενέθλια, είτε για γιορτή, είτε απλώς για μια γλυκιά και ωραία καλημέρα. Για ένα νέο ξεκίνημα. Όπως και να έχει, εμείς συνεχίζουμε παρέα με ήλιο, πάντα με φως. Ακόμη είναι μεγάλη μέρα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και η υγρασία παραμένει στο 66%. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό και Άννα Βύση και εσύ δεν πας πουθενά.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο!
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

και αν βρίσκεται οτιδήποτε και αν κάνεις, είμαστε παρέα στο δικό μας απόγευμα Κυριακής μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα, μας στέλνεις φωτογραφίες, βίντεο στο Viber, οτιδήποτε και αν κάνεις αυτή τη στιγμή. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ιωάννα και στη Γιώτα. Τα κορίτσια είναι στη Σύρο που λαμβάνουν υπέροχο μπάνιο στη θάλασσα μαζί με την αγαπημένη τους μουσική. Κοσμοράδιο 95,1 πάντα ηχή δυνατά για εσένα. Και φύγαμε λοιπόν να πλέψουμε και εμείς το Αιγαίο, να δροσιστούμε παρέα με Άννα Βύση που έρχεται αμέσως τώρα μόνο για εσένα. Για δυναμωσέ το!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος και το ένοχο κορμί, το νέο του τραγούδι. Και αν και εσύ αναρωτιέσαι πώς βγήκε αυτή η τραγουδάρα, είναι μία μίξη πραγμάτων. Έχουμε μοναδική ερμηνεία από Νίκο Οικονομόπουλο. Έχω μουσική από Γιώργο Σαμπάνη, βρε παιδιά. Και στίχους από Νίκο Γρίτση. Μα πώς είναι δυνατόν ένα τραγούδι που έχουμε ανατρέψει από την πρώτη στιγμή και θα απολαύσεις, ξέρεις και εσύ από κοντά, βέβαια. Γιατί next stop στην καλοκαιρινή περιοδία του Νίκου Οικονομόπουλου είναι οι Σέρες. Έρχεται στο Σέρε Expo, το πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη στι Σέρες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σημείωσε το 9 η ώρα το βράδυ και μπορείς και εσύ να απολαύσεις τη μοναδική συναυλία που θα είναι γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Όλα τραγούδια που έγιναν σταθμοί στη ζωή μας θα τα απολαύσουμε από κοντά στις Σέρες. Είτε μένεις στην πόλη, είτε στη γύρω περιοχή, στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο από το αγαπημένο σου τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου για να απολαύσουμε τον αγαπημένο σου άνθρωπο, τη μοναδική αυτή εμπειρία, μουσική εμπειρία, πραγματικά στο Viber στο 6982951951. Μας στέλνεις το μήνυμά σου και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.

0: Ανεβαίνω μαζί δυνατά σε 95,1 Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Once, ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Σόφη από τα Βρεσνάλα φυσικά και στους φίλους μας, τη Στέλλα και τον Δημήτρη. Τα παιδιά επιστρέφουν από Χαλκιδική. Απόλαυσαν το καλοκαιράκι τους όσο μπορούσαν στην Ελλάδα. Αύριο πετούν για Μόναχο. Back to reality. Αλλά παιδιά, έτσι κάθε στιγμή έχει και τα δικά της ωραία. Φυσικά πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και στον Θεοχάρη και σε όλη την παρέα του που έχουν στείλει στο πιο ωραίο ψιστήρι, στον κήπο του Πασχάλη, στο Weiblichen της Γερμανίας, γιατί παιδιά, οι άνθρωποι, τα συναισθήματα και οι συνήθειες μεταφέρονται οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Και το ξέρετε, με ένα κλικ στο kosmoradio.gr είμαστε πάντα παρέα, οτιδήποτε και αν κάνετε, οπουδήποτε και αν είστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και στα επόμενα λεπτά, γι' αυτό και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, για πες. Παρακαλώ. Χρησιμοποιείς το ChatGPT εσύ?
3: Πάρα πολύ, το λιώνω όλη τη μέρα.
2: Αλήθεια?
3: Όχι.
2: Αλήθεια. Το ChatGPT προβλέπει, λέει, ακριβώς λέει, τον τρόπο που απαντούν οι άνθρωποι σε ερωτηματολογία προσωπικότητας.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει να πει αυτό για μας, δηλαδή, άμα βάζω το ChatGPT να προβλέψει τι θα απαντήσω,
2: ότι
3: τι έγινε,
2: κοίτα,
3: μετά?
2: Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, με το έτερο σου ίμιση. Μπορεί να μαλώνεις, ας πούμε, ένα φίλο σε σχέση, κανονική σχέση που έχουν άλλες με ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και μαλώνε τα μηνύματα. Έχω αποδείξεις φίλου που και φίλης που παίρνει τις απαντήσεις.
3: Και έρχεται η ώρα να μαλώσετε από κοντά. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω στο μπάνιο και να μαλώσουμε. Στέλνετε μου με μήνυμα, γιατί έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 40χρονος δράστης που πυροβόλησε 3 φορές με κυνηγητικό όπλο σε κατάστημα ψηλικών στην Κασάνδρου μετά από διαπληκτισμό με υπάλληλο. Χανιά. 11χρονη Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα στην περιοχή του Πλατανιά. Ισλανδία. Αρνητικό αναδείχθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. NASA. Το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα εκτόξευσε το διαστημα το νέο αστρονομικό παρατηρητήριο με σκοπό να εντοπιστούν πλανήτες, αστέρια και γαλαξίες εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Μεσογειακοί αγώνες τζούντο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβε Τελτσίδου στην κατηγορία κάτω των 70 κιλών. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι η δική μας Μαργαρίτα και παίζει δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Στο πιο ωραίο καλοκαιρινό ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα. Μαζί είμαστε με σούπερ δώρα, με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και πολλά πολλά ακόμη. Σου τα φέρνω όμως όλα σιγά σιγά στη συνέχεια. Προς το παρόν φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε. Αρχικά προσέχουμε αρκετά τα διόδια. Διόδια Μαλγάρου και στα δύο ρεύματα πορείας έχει μειωμένες ταχύτητες, όπως επίσης και στα διόδια του Λαγκαδά και της Ασπροβάλλητας. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε με έντονη κίνηση στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών με κατεύθυνση προς την πόλη μας. Ένα μικρό κομμάτι έχουμε από τον Άγιο Παύλο μέχρι και το κάτω Σχολάρι, ενώ αργότερα μειωμένες ταχύτητες έχουμε στο ύψος του Νέου Ρησίου. Όσον αφορά τώρα τη Χαλκιδική, θέλω να μου προσέξει το εσωτερικό της Καλυθέας και του Πευχοχωρίου, ενώ και στο δεύτερο πόδι έχουμε αρκετή κίνηση στο φανάρι της Νικήτης. Τέλος, έχουμε αρκετή κίνηση στην επαρχική οδό Πολυγείου Νέας Ποτίδας, στο ρεύμα πορείας προς Καλύβες μετά τη Γερακινηστή Διασταύρωση, ενώ και στο Στριμωνικό Κόλπο προσέχουμε αρκετά από Μιλιές μέχρι και το Σταυρό έχει αρκετή κίνηση, ενώ και στην Ασπροβάλλητα στο εσωτερικό της έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Όμως όλα αυτά προς το παρόν τα ξεχνάμε, γιατί είμαστε παρέα για να έχουμε πρώτη ενημέρωση στα πάντα και φυσικά σου φέρω έτσι κάτι δροσιστικό, κάτι πολύ νόστιμο και δεν είναι άλλο από Γρανίτα Λεμόνι και Μερσό.

0: αγαπημένο τραγούδι, σε έχω επιθυμήσει. Έπαιξε μόλις δυνατά, αμέτρημο μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και φυσικά συνεχίζουμε παρέα στους 95,1. Με υπέροχο τραγούδι που έρχονται στα επόμενα λεπτά. Φυσικά η θερμοκρασία παραμένει στους 30 βαθμούς. Δεν λέει να πέσει, όχι ακόμη τουλάχιστον. Η υγρασία στο 64% παραμένει και εκείνη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή, αλλά φυσικά και σε ένα ιδιαίτερο όνομα, τον Εφλάλιο και την Εφλαλία. Πραγματικά μοναδικό και αν είσαι ένας από αυτούς, σίγουρα ξεχωρίζει σε παρέες, πάντα σε θυμούνται. Αυτό είναι το καλό με τα ιδιαίτερα ονόματα. Από την άλλη, λοιπόν, πάντα χρειάζεται και μία εξήγηση από πού προέκυψε το όνομα αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά με Αναστασία Πασχαλή. Όμως τώρα έρχεται σε πολύ λίγο το τραγούδι εβδομάδες. Η δική σας αγάπη έρχεται μέσα από τα νέα τραγούδια. Για δυνάμωσέ το.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

Ζου 95,1. Αναμένουμε και την υπέροχη συναυλία που θα δώσει η Κατερίνα Λιόλιο στο Θέατρο Γη, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πραγματικά θα τραγουδήσουμε την ψυχή μας όλα αυτά τα τραγούδια που απολαμβάνουμε και στο ραδιοφωνικό αέρα. Φυσικά τρέχει και διαγωνισμός, δεν ξέρω αν τον ανακάλυψες, μήπως ήρθε η στιγμή ή μήπως η δική σου επενθύμηση για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μέσω Instagram, Κοσμοέδη 105,1 για να κερδίσεις και εσύ προσκλήσεις για τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιο. Ακολουθεί στα βήματα και αύριο ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός που τρέχει. Φυσικά εμείς συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και με πολύ ωραίες αφιερώσεις. Έχουμε εδώ πέρα τη ζωή, το κορίτσι μας αυτό, με πολύ αγάπη στέλνει στο αγόρι της, ο οποίος φεύγει για στρατό σε 3 ημέρες. Απολαύστε λοιπόν τον χρόνο που έρχεται. Όλα καλά θα πάνε φυσικά. Και φυσικά έρχεται και Γιάννης Πλούταρχος μόνο για εσάς, γιατί όλα σε σένα τα βρήκα. Για δυναμώστε το.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

ανώτερα λοιπόν και Γιώργος Κακοσέος. Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε παρέα με Pizza Fan, η οποία φαίνεται πολλά και ωραία σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, που υπογράφει πολλές και γευστικές προτάσεις. Μία από αυτές είναι η νέα πίντζα Μαργαρίτα Lime, μοναδική γευστική εμπειρία, στο λέω εγώ, η οποία έρχεται με δώρο μία Green Lemon Lime του 330 ml. Φυσικά πολλά και ωραία φέρνει Pizza Fan μέσα από το site της pizzafan.gr και εμείς σου δίνουμε δώρο δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Μπορείς να επιλέξεις μέσα από 9 γεύσεις και στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου, την αγαπημένη σου γεύση πίτσας, στο Viber στο 698-2951-951 για να πάρεις μέρος στο δεύτερο διαγωνισμό μας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στην αυλή του Παραδείσου παρέα με τη Δέσποινα Μανδύ και το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και Αναστασία Πασχαλή. Και δεν ξέρω αν το ανακάλυψες, αλλά το Love Battle της ημέρας, το ερωτικό δίλημα, το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram για να δεις και εσύ πώς διαχειριζόσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον κολλητό και την κολλητή στο θέμα συζήτησης, ο οποίος όμως επηρεάζει αρνητικά τη σχέση. Τι κάνουμε λοιπόν, ο κολλητός του αισθήματος, πώς διαχειριζόμαστε και εμείς αυτό? Βρες την απάντηση που σου ταιριάζει, γιατί στις 8 παρά τέταρτο έρχεται η απάντηση και η διαχείριση της κατάστασης από την πλειοψηφία. Για να δούμε τι θα επικρατήσει. 90, 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάμε πάλι στις τάσεις στο dating, Γιώργο. Πάμε στο cormancing.
3: What?
2: Cormancing.
3: Δηλαδή.
2: Α, λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος dating και μάλιστα, νομίζω ότι τον υιοθετώ πολλές φορές.
3: Αχ, τι βλακία θα ακούσω, για πες.
2: Είναι πολύ χαλαρός τρόπος dating. Ναι, συναντιέσαι, λέει, με τον άλλον. Ναι. Κάνεις πράγματα που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Γυμναστική, ψώνια, δουλειές, μικροεπισκευές.
3: Αυτό μου έλειπε. Να βρίσκομαι να κάνω γυμναστική.
2: Η λογική είναι ότι η καθημερινότητα, λέει, έχει πολλές αγκαρίες, οπότε αξίζει να βρεις κάποιον με τον οποίο μπορεί να περνάς καλά ακόμα και κάνοντας τα πιο βαρετά πράγματα.
3: Ναι, αλλά.
2: Το βάζει στην καθημερινότητά σου.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Θέλω μία να κάνουμε γυμναστική.
3: Άμα είναι να κάνετε μόνο τις αγκαρίες. Έλα, αγάπη μου, έχω να κάνω τόσο φοβάται πια.
2: Ναι.
3: Είσαι με τα καλά σου και μετά τα υπόλοιπα.
2: Θα φορέσει το μαγιό της και θα έρθει να με βοηθήσει.
3: Α, εσύ δεν ψάχνεις κόρμο, όπως το είπες.
2: Τι. Είναι το εξελιγμένο μοντέλο.
3: Και εκεί βοηθάω, ψάχνεις, αλλά συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Τζίφος, ούτε αυτό θα σου κάνει, να ξέρεις.
2: Να λίγο να βάψει.
3: Πάρε λίγο 5 και θα βάψουμε μετά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
7: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Δρόμοι του με τον ΠΑΟΚ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
10: για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ακόμα παρέα απολαμβάνουν το δικό μας απόγευμα Κυριακής με αγαπημένα τραγούδια και Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Έλα να τα πούμε και μέσα από το Viber στο 698-2951-951, ενώ ανακάλυψε οτιδήποτε έχει ανέβει μέσα από TikTok, Instagram και Facebook, γιατί είμαι σίγουρη πως θα ταυτιστεί, θα τα απολαύσεις και θα γελάσεις. Φύγαμε να σου πω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε καθυστερήσεις. Πιο συγκεκριμένα ξεκινάμε με Θεσσαλονίκη Μουδανιών, κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετή κίνηση από το Λάκκωμα σταδιακά μέχρι και τη Θέρμη. Χρειάζεται αρκετή υπομονή. Όπως επίσης και στην παράλληλη Θεσσαλονίκης Περαίας, τρεμοπορίας προς Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του αεροδρομίου μέχρι και τη συμβολή με την αεροδρομία έχουμε αρκετή κίνηση. Χρειάζεται υπομονή και σε αυτό το σημείο. Τώρα, περιφερειακή οδό στην είσοδό της από Θεσσαλονίκης Μουδανιών, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις τρεμοπορίας προς τα δυτικά της πόλης, ενώ αργότερα και στο ύψος των 40 εκκλησιών. Εκτός πόλης, τώρα δίνουμε βάση στα διόδια του Μαλγάρου και στα δύο ρεύματα πορείας όπου έχουμε καθυστερήσεις, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα διόδια της Ασπροβάλτας, ενώ όσον αφορά την περιοχή του Στριμωνικού Κόλπου έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες από τις Μηλιές μέχρι και τον Σταυρό. Το φανάρι της Νικήτης παραμένει αρκετά επιβαρημένο, ενώ και στο εσωτερικό της Κρυοπηγής και του Πευκοχωρίου έχουμε αρκετή κίνηση. Υπομονή όμως, είμαστε παρέα για κάθε νέα ενημέρωση και φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μέσα σου βρίσκομαι, αχ, για δυναμωσέ το, και φύγαμε έτσι να γίνουμε όλοι πιο ρομαντικοί.

0: είναι μοναδικός Κωνσταντίνος Αργυρός. Έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1 και φυσικά συνεχίζουμε σε πανηγυρικό κλίμα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει ο αγώνας Άρης Όφη, ενώ στις 8 και 4 αναμένεται Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ενώ δεν τελειώνουμε εδώ, σε 9 η ώρα έχουμε το μοναδικό τελικό, το μεγάλο τελικό για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Ανδρών Βόλεϊ. Παίζει με τη Γαλλία απόψε στις 9 και πραγματικά αναμένουμε να την νίκη ή ακόμη και το ασημένιο μετάλλιο, παιδιά. Αλλά μόνο υπερηφάνεια το γεγονός πως συμμετέχουμε και παίρνουμε αυτές τις προκρίσεις. Καμάρι, καμάρι μόνο στους μεσογειακούς αγώνες στα τάρατα της Ιταλίας. Φυσικά συνεχίζουμε παρέα με ακόμη περισσότερα. Έχουμε πολλά μετάλλια εδώ πέρα. Σου φέρνω όλες τις πληροφορίες στα επόμενα λεπτά.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: σεβασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μοναδική άνδρομα και σούσουρο έπαιξε μόλις δυνατά σε 105,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8. Στους 29 βαθμούς παραμένει η θερμοκρασία, αν και αρχίσει έτσι σιγά σιγά η δύση του ηλίου. Η υγρασία παραμένει στο 69% και φύγαμε να συνεχίσουμε με τα υπέροχα θετικά αθλητικά νέα της ημέρας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, η εθνική ομάδα τα κατάφερε και πάλι, κέρδισε τη Γαλλία με 3-0 σετ και προκρίθηκε στους ημιτελικούς διοργάνωσης, ενώ φυσικά έχουμε και ασημένιο μετάλλιο από την Στέλλα Μαρεντάκη στην κατηγορία κάτω των 67 κιλών στο παγκόσμιο Open Taekwondo. Έχουμε και η Ελισάβε Τελτσίδου, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, το κορίτσι μας κατέκτησε στους μεσογειακούς αγώνες τζούντο. Πολλές προκλήσεις, περήφανοι για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν σε διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Φυσικά συνεχίζουμε παρέα με ακόμη περισσότερα και σου φαίνω Γιώργο Τσαλίκη. Έκανα τη νύχτα μέρα για δύναμο σέτο και φύγαμε να τα απολαύσουμε. We'll be right back.

Και Πέτρο Ιακωβίδη, ίσω 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8. Και ήρθε, ξέρεις, η στιγμή για να λύσουμε το σημερινό Love Battle που βρίσκεται μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Μετά λοιπόν από ένα χρόνο που είστε μαζί με το αίσθημα, συνειδητοποιείς πως ο κολλητός, η κολλητή του επηρεάζει αρνητικά την σχέση σας. Τι κάνεις λοιπόν γι' αυτό? Έχω να σου πω εδώ πέρα πως έχουμε πάρει δραστικά μέτρα, διότι μόλις το 75% κάνει κάτι και μάλιστα το συζητάει με τη σχέση, για να δουν πώς το διαχειριστούν παρέα, γιατί πάντα, παιδιά, τα συναισθήματα ή οτιδήποτε μας συμβαίνει είναι πολύ καλύτερο όταν τα μοιραζόμαστε με τον άνθρωπό μας. Βλέπουμε και μια άλλη οπτική και επιβεβαιώνουμε αν όντως συμβαίνει αυτό. Από την άλλη, το 25% είναι πολύ cool, δεν δίνει σημασία. Δεν ξέρω, βέβαια, παιδιά, σε κάποια πράγματα ίσως πρέπει και να δίνουμε σημασία εν τέλει, γιατί όντως μπορεί αυτό να επηρεάσει την σχέση σε τόσο μεγάλο βαθμό που μετά να μην μπορεί πια να επανέλθει η κατάσταση. Συνεχίζουμε όμως όπως και να έχει, γιατί έρχεται η γυναίκα τη ζωή σου. Και δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Λιόλιου. Πάρε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο τραγούδι Νότης Φακενάκης, δώσε ένα τέλος να αρμόζει πραγματικά. Κοσμοράδιο 95,1, πολλά χαιρετίσματα στείλω στον Σάκη στην Γερμανία. Πέρασε λέει τρεις υπέροχες εβδομάδες στη Χαλκιδική, απόλαυσε τα μπάνια του, το καλοκαίρι του. Αχ, και τι όμορφα, και τώρα ήρθε η στιγμή της επιστροφής. Όμως μην ξεχνάς, οπουδήποτε κι αν είσαι, είμαστε παρέα και μαζί λοιπόν ταξιδεύουμε μουσικά οπουδήποτε θέλουμε να βρεθούμε. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί απολαύσαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Παραμένουμε όμως κόσμο συντονισμένοι, γιατί ξέρεις. Στα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου για το πιο ωραίο κλείσιμο της εβδομάδας. Εμείς ανανεώνουμε το επόμενο Σάββατο το ραντεβού μας στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ωραία, χαμός, πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο, το ολόγιωμο, το τόσο, το μπρούκλικο.
2: Τι έπαθες με το φεγγάρι, αλήθεια? Θα γίνεις λεκάνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Θα είναι αύριο. Είναι η πανσέληνος του οξύριγχου, σε περίπτωση που αναρωτιώσουν.
1: Αυτό πάντα τον ακούω, μου κάνει να ξέσω τη μύτη μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα σε δικαιολογήσω στην προκειμένη περίπτωση. Μοιάζει έτσι, ο ήχος εκεί σε παραπέμπει.
1: Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ ωραία φεγγάρια. Είχαμε αυτό το κατακόκκινο, το
2: του
1: ελαφιού, ναι, του ξύριγχου.
2: Κάθε όλα. Μήνα έχει ένα όνομα, ναι, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το πιο φωτεινό του καλοκαιριού.
1: Θα του αλλάξουμε τα φώτα. Χαμός, μπορείτε να κάνετε σεξ κάτω από το φεγγάρι.
2: Πολύ ρομαντικός, για άλλη μια φορά. Φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
4: ναι,
5: και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό? Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 26χρονος στην περιοχή του Δενδροποτάμου μετά από διαπληκτισμό με 33χρονη που ακολούθησε σωματική επίθεση και απειλή με όπλο. Δεν προκλήθηκε τραυματισμός. Σέρες. Υλικές ζημιές σημειώθηκαν στην προσωρινή δομή κράτηση μεταναστών του Δήμου Συντικής από ομάδα περίπου 100 μεταναστών που προσπάθησαν να διαφύγουν. Κύπρος. Καταμαράν με 267 επιβαίνοντες ανετράπη στα ανοιχτά της Κερίνιας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 ακόμη αγνοούνται. Ουκρανία. Στους 38 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τη ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών δυτικά του Κιέβου. 20 τραυματίστηκαν και 4 αγνοούνται. Super League. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Στις 8 και 4 αναμένεται ο αγώνας Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ ανδρών. Στις 9 ο μεγάλος τελικός εθνικής ομάδας με την Γαλλία για την διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 68%. Έθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα και Αντώνη Στρέμου στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Θα πούμε πολλά πολλά νέα από όλο τον κόσμο. Σας έχω και φανταστικό διαγωνισμό για θέατρο. Όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε αν έχουμε κίνηση. Λοιπόν, μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, όμως υπάρχει στην Μουδανιών. Για εσάς που έρχεστε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, από το ύψος εκεί του μεσημερίου μέχρι και τη Θέρμη θα βρείτε μποτιλιάρισμα, οπότε υπομονή λίγο στους φίλους οδηγούς που είναι εκεί πέρα. Ενώ στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στην Κρυοπηγή και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Τώρα χωρίς καμία καθυστέρηση φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ, Όλο Λείπεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγούδι, φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που σήμερα 30 Αυγούστου έχουν τη γιορτή τους. Είστε και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Φιλιά πολλά σε όλους να στείλω, να περάσετε υπέροχα σήμερα, έτσι. Θέλω να το γλεντήσετε, να βγείτε να διασκεδάσετε ή και να μην βγείτε, μην αγχώνεστε, γιατί εμείς εδώ θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα φέρνω στον αέρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Τι ανεβαστικό τραγούδι είναι αυτό, αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης στους 9-5 και ένα. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και το ομολογώ, περίμενα πώς και πώς να έρθει αυτή η εβδομάδα, βασικά αυτή που μας έρχεται έτσι, να μπει ο Σεπτέμβρης δηλαδή για να ξεκινήσει και η ΔΕΘ επιτέλους, τα Music Events Live είναι εδώ για ακόμη μια χρονιά, θα γίνει χαμός με τις συναυλίες της ΔΕΘ, ξεκινάμε 6 του μηνός με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, οπότε καταλαβαίνετε με αυτή την αρχή τι έχει να γίνει μετά. Συνεχίζουμε με Σταβέντο και Μαρσό και Ντάφνη Λόρενς, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας και κλείνουμε Κυριακή 13 του μηνός με Ρία Ελληνίδου. Φυσικά στην παρουσίαση ο Τάσος Ριζόπουλος και το Κοσμοράδιο 95,1 σας έχει ετοιμάσει τα καλύτερα. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μιας που ανέφερα τη Ρία Ελληνίδου θα την ακούσουμε στη ΔΕΘ, αλλά θα την ακούσουμε και αμέσως τώρα εδώ στους 9-5.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Θα σας μεταφέρω λίγο τώρα νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Beach Day. Είναι η μέρη αφιερωμένη στην παραλία και φυσικά ξέρετε με ποιον τρόπο την τιμάνε έτσι και την γιορτάζουν πηγαίνοντας στην παραλία. Εσείς πήγατε, θέλω να μου πείτε, να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951. Εγώ λοιπόν πήγα σήμερα το πρωί. Ήμουν εκεί, ήρθα φυσικά εδώ πίσω στη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή. Να στείλω τα φιλιά μου εκεί που ήμουνα, στη Χαλκιδική, λοιπόν, στη Χανιώτη. Τι όμορφο μέρος, παιδιά, εκεί κάθε καλοκαίρι το λατρεύω. Γενικά η Χαλκιδική μας είναι υπέροχη. Συνεχίζουμε τώρα εμείς με επιτυχίες, γιατί πολύ έτσι για θάλασσες μίλησα. Θέλω και μουσική τώρα. Θέλω Γιώργο Μαζονάκη, μη μιλάς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τραγούδι έτσι για όλους τους ερωτευμένους και μιας που λέω έτσι για έρωτες και αγάπες, παιδιά, είχε και πανσελίνο προχθές. Ελπίζω να την είδατε, να την απολαύσατε. Ακόμη βέβαια είναι έτσι γεμάτο το φεγγάρι, οπότε πάρτε το τέρι σας και βγείτε μία βόλτα, πάτε για φαγητό έτσι με αυτή την μοναδική θέα. Η επόμενη αργή, η επόμενη πανσέλινος είναι 26 του Σεπτέμβρη, είναι η πανσέλινος του Καλαμποκιού, παρακαλώ, και θα πέφτει Σάββατο συγκεκριμένο, οπότε αν δεν το προλάβετε τώρα, οργανώστε το για τότε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και ξέρω πάντως τι κάνετε κάθε Κυριακή βράδυ. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 9.5 και 1, γιατί μαζί περνάμε φανταστικά. Σας έχω τα καλύτερα τραγούδια στη συνέχεια, αλλά και φανταστικό διαγωνισμό με δώρο προσκλήσεις για θέατρο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν μου λες, Μάνο.
3: Ναι.
2: Hot dog τρως.
3: Όχι.
2: Καθόλου ποτέ.
3: Καθόλου ποτέ.
2: Τι, για ποιο λόγο?
3: Τι, γιατί δεν τρώμε κρέας, με είπαμε με τη Μιράντα.
2: Αχ, συγγνώμη, σε ξέχασα.
3: Ναι, ναι,
2: Μαρία,
3: καλά.
2: Θα πάρω εσένα μαζί μου,
3: ναι,
2: να πάμε να φάμε το καινούριο αυτό hot dog που έχει ξετρελάνει, σου λέει, τους ανθρώπους εκεί στο Coney Island. Mm. Εκεί που λέτε, θα μου πείτε, γιατί συζητάμε τώρα για ένα hot dog που πουλιέται εκεί πέρα? Είναι πιο υψηλής διατροφικής αξίας?
3: Όχι.
2: Όχι, ούτε καν. Είναι, σου λέει, έτσι πάρα πολύ premium και ναι, κάνει 100 ευρώ.
0: Δεν με συγκινείς.
3: Το ένα hot dog.
2: Κρέμ φρέσ μασκαρπόνε, 30 γραμμάρια χαβιάρι οσέτρα,
3: ναι,
2: βρόσιμες νυφάδες χρυσού 24 καρατίων, σερβίρονται σε φρεσκοψημένο ψωμάκι, κρουασάν και λουκάνικο.
0: Όχι, όχι.
2: Το λουκάνικο δηλαδή που θα μπορούσε να κάνουν καλύτερο.
3: Ναι.
2: Πόσο, τι θέλεις?
0: Μια κρέπα εδώ στην Αβαρίνου, δεν με συγκινεί αυτό.
2: Η αλήθεια είναι εκεί που έχουν πάει πρέον οι κρέπες, σε λίγο θα αρχίσουμε να τις βάζουμε και στις ειδήσεις.
3: Μην δίνετε ιδέες να βάζουν και φύλλα χρυσού μέσα στην κρέπα.
0: 7,5 ευρώ, 5 υλικά.
2: Καλά, πήγα προχθές να πάρω μία.
3: 11,5, τι 5.
0: Τι λες?
2: Εγώ πήγα να πάρω μια γιαννιώτικη και έλεγε προσφορά 12,5 ευρώ μαζί με ένα αναψυκτικό που κάνει κανονικά 50 λεπτά. Είστε με τα καλά σας!
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού θα σημειωθεί αύριο από τις 10 έως τις 2 σε συμβολή των οδών Παλικαρίδη Στεργείο Πολυδόρου στην περιοχή της Ανοπόλης. Νεπάλ. Προειδοποίηση εκδόθηκε για νέα άνοδο των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 αγνοούνται. NASA. Το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα εκτόξευσε στο διάστημα το νέο αστρονομικό παρατηρητήριο με σκοπό να εντοπιστούν πλανήτες, αστέρια και γαλαξίες εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Παγκόσμιο Open Taekwondo γυναικών. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στην κατηγορία κάτω των 67 κιλών. Μεσογειακοί αγώνες βόλεϊ ανδρών. Ξεκίνησε ο τελικός της εθνικής ομάδας με τη Γαλλία για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο. Μακάρι όσα είπα σε σένα.
1: Φύ του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ανεβαίνουμε
2: μαζί.
1: Μαζί.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τζάκι, και έχω να σας πω ότι όσο έπαιζε αυτό το τραγούδι και κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι, εννοείται είχα την ένταση στο τέρμα, χόρευα εδώ, έκανα ένα πάρτι στο στούντιο και ελπίζω το ίδιο να κάνατε κι εσείς όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και έτσι με ανεβασμένη διάθεση θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα περάσουμε καταπληκτικά πολλά ακόμη τραγούδια για να ακούσουμε, ενώ τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πολύ ευχάριστα νέοι τους φίλους οδηγούς που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε ποτηλιάρισμα, όμως έχουμε λίγο πιο έξω από αυτήν. Συγκεκριμένα στη Μουδανιών, από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, υπάρχει ποτηλιάρισμα από το ύψος του Μεσημερίου μέχρι και την Θέρμη. Οπότε υπομονή λίγο σε όσους βρίσκεστε εκεί. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κρυοπηγή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και πολύ λίγες έτσι έχουμε και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης. Συνεχίζουμε τώρα με Ελπίδα και Κωνσταντίνο Αργυρό στους 9, 5 και 1 και εσείς ανεβάστε την ένταση.

Όλα μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα θα σας τα κάνω ακόμη πιο μαγικά γιατί σας έχω φοβερό διαγωνισμό. Πάρετε το κινητό στα χέρια για να στείλετε σιγά σιγά το μήνυμα και να πάρετε μέρος και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την κοσμική αγάπη και τον Νικόλα Φραγκιουδάκη που έρχονται αύριο Δευτέρα 31 του μηνός στο Θέατρο Κήπου. Η κοσμική αγάπη λοιπόν είναι μια μοναδική παράσταση που υπόσχεται άφθονο γέλιο, μουσική και αστρολογικές αποκαλύψεις. Όλα θα τα δούμε αύριο και γενικά

0: αν σας αρέσει έτσι το stand-up comedy, σίγουρα θα το απολαύσετε. Αύριο λοιπόν στο Θέατρο Κήπου και τώρα διεκδικείτε προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη αγάπη. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
6: Δήμος Αναστασιάδης.
4: Τίτλος.
6: Απόφασή σου.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έχω να σας αποκαλύψω πού πρέπει να πάτε διακοπές ανάλογα με το ζώδιό σας. Και δεν το λέω εγώ. Εδώ πέρα έγινε έρευνα. Μία εταιρεία απευθύνθηκε σε αστρολόγους ώστε να ανακαλύψει ποια ταξίδια ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητα του κάθε ζωδίου και έχει ως εξής. Ο Κριός Κώστα Ρίκα. Ο Ταύρος τους κάνει Ιταλία. Δίδυμη Τόκιο Ιαπωνία. Ο Καρκίνος θα πάει ακτή Αμάλφη Ιταλία. Ο Λέων Ντουμπάι. Ο Παρθένος στην Ελβετία. Ο Ζυγός στην Ολλανδία. Ο Σκορπιός θα πάει έτσι πιο βόρεια, Ισλανδία. Πόρτο βλέπω για τον Τοξότη. Ο Εγώκερος Μαρόκο. Ο Υδροχός Λουμπλιάνα Σλοβενία. Και κλείνουμε με Ιχθύς Μπαλί Ινδονησία. Δεν ξέρω πού θα πάτε, παιδιά. Όπου σας αρέσει, εγώ θα πω. Εξάλλου και στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία μέρη. Και επειδή ο καιρός είναι ακόμη καλός, είναι ιδανικός και για νησιά. Λέω εγώ τώρα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες πάντως όπου και να βρίσκεστε, όπου και αν πάτε. Στους 9, 5 και 1. Είμαι αλλού και μέλισσες.

Ένα από μας τραγουδάει ο Νίκος Βέρτης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι θα μας πει από κοντά δεν ξέρω, παιδιά, πολλά τραγούδια σίγουρα. Και μιλάω για τις 11 του μηνός όπου έρχεται στην πύλη Αξιού. Ξεκινάει λοιπόν ο Νίκος Βέρτης τις εμφανίσεις του στην πόλη μας. Επιτέλους, νομίζω το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Μαζί του θα είναι και η Λίλα, οπότε καταλαβαίνετε θα γίνει ένας χαμός. Θα περάσουμε μαγικές βραδιές, το βλέπω εγώ. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και μαγικές βραδιές, μαγικές Κυριακές βασικά περνάμε μαζί εδώ στους 95.1. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Χρύσα που μας ακούει από τη Χαλκιδική, στη Σταυρούλα, στην Κωνσταντίνα, τη Θεοδώρα, τον Αντώνη, τη Γογό και την Κωνσταντίνα. Φιλιά πολλά και στον Βασίλη από τη Γερμανία, έτσι λίγο πιο μακριά φεύγουμε, και στον Αναστάση. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Έρχεται ένα τραγούδι έτσι από τα παλιά, αλλά σε νέα μορφή. Γενικά είναι κάποια τραγούδια που ακούγονται, παιδιά, για πάντα. Στέλλα Καλή και Υπεύθυνε, είμαστε και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: Ξέρεις πολλούς, μας τραγουδάει ο Πάνος Κιάμος και η αλήθεια είναι πως ξέρω πολλούς που θέλουν να πάνε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα έρθει εδώ πέρα στις 12 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και έχουν πλέον και έναν έξτρα λόγο γιατί όπως φαίνεται θα βρίσκεται εκεί και ο Ροναλντίνιο. Ναι, λοιπόν, οι φήμες έτσι λένε, αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάει γενικά αρκετές φορές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο Αντώνης Ρέμος για να τον δει. Υπάρχει αυτή η φιλία πλέον του τραγουδιστή με τον ποδοσφαιριστή και έτσι όπως φαίνεται θα τον δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με αυτό το δίδυμο να κυκλοφορήσει στην πόλη μας. Πραγματικά ανυπομονώ. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ανυπομονώ γενικά για όλες τις συναυλίες που έρχονται. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Σας έχω πολλά πολλά νέα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θέλω να μου πεις ποιο είναι το άθλημα με τους περισσότερους τραυματισμούς. Πού μπορείς να φανταστείς.
3: Να σε στείλω εκεί. να σε στείλω. Μπας και ησυχάσουμε λίγο. Δεν θα σε πάρουν, ρε Σιμάνο. Το πιο επικίνδυνο άθλημα στον κόσμο είναι το επαγγελματικό πρωτάθλημα του NFL, δηλαδή το American Football που λέμε.
2: Αυτό που έχει τους περισσότερους τραυματισμούς όμως είναι το handball.
3: Αλήθεια, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και εκείνο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
2: Πώς σου φαίνεται, ρε Σιμάνο. Έτσι, α πούμε. Δεν έχει κλωτσιά στο πόδι,
3: όλα έτσι είναι, ξέρω εγώ. Το ένα είναι, το άλλο είναι. Έτσι, άμα το φας το κεφάλι δεν είναι ωραίο.
2: Φίλος μου τραυματίστηκε στο πάντελ. Ξέρεις, έχει παθεί ρήξη μηνίσκου και δεν το κατάλαβε καν.
3: Και εσύ δεν έχεις τραυματιστεί, μάλλον δεν έχεις χτυπήσει το γονατό σου στο πάντελ με τη ρακέτα. Το κεφάλι σου με τη ρακέτα.
2: Όχι. Το χτύπησε απλά με τη ρακέτα, δεν τραυματίστηκε.
3: Μήπως είχες χτυπήσει το κεφάλι σου με το πόδι σου. Κάτι είχες κάνει.
2: Τι είμαι, γιόγκα κάνω.
3: Δεν ξέρω.
2: Όχι.
3: Άμα σου κατά λάθος δεν το έχεις και ειδικότητα στα τεφά.
2: Ποιο το πάντελ.
3: Το γιόγκα.
2: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό μπορεί να σου έρθει την ώρα ένα highlight. Και είπες να τα κάνω όλα, ό,τι ξέρω.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήθως 40χρονος δράστης που πυροβόλησε 3 φορές με κυνηγητικό όπλο σε κατάστημα ψηλικών στην Κασάνδρου μετά από διαπληκτισμό με υπάλληλο. Σε ισχύ τίθεται από αύριο μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης με τιμές μείωση υπολογίζεται στο 7%. Αναμένεται ανακοίνωση για την παράταση επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Κύπρος. Καταμαράν με 267 επιβαίνοντες ανετρέπει στα ανοιχτά της Κερίνιας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 ακόμη αγνοούνται. Ισλανδία. Αρνητικό αναδείχθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεσογειακοί αγώνες τζούντο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία κάτω των 70 κιλών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Η εθνική ομάδα προκρίθηκε στους ημιτελικούς της διοργάνωσης κερδίζοντας την Γαλλία με 3-0 σετ. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Τι θέλω εγώ με σένα και Γιώργο Σαμπάνη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής με καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία κάποιοι τα απολαμβάνουν από τους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή και μάλιστα από το μποτιλιάρισμα. Συγκεκριμένα έχουμε καθυστερήσεις τώρα, παιδιά, στον περιφερειακό, στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά, αλλά και στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας, πάλι με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μερικές καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Βούλγαρη προς το κέντρο, και υπάρχει και το μποτιλιάρισμα, παραμένει στη Μουδανιών, είναι στο ύψος της Καρδίας μέχρι σχεδόν και τη Θέρμη, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, δηλαδή για εσάς που γυρνάτε τώρα από Χαλκιδική, να έχετε το νου σας. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες και εσείς ανεβάστε την ένταση, γιατί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα τα καλύτερα παίζουν εδώ.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Ευχαριστώ.

Λαβέντο και Ευαγγελία, τι ντουέτο είναι αυτό, το πιο γλυκό μεθύσι και παίζει δυνατά στο 9-5 και 1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το βράδυ Κυριακής, είναι το τελευταίο του Αυγούστου και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 31. Γενικά εντάξει, καλά θα κυλήσει η εβδομάδα, ήλιο και αύριο και γενικά όλες τις επόμενες μέρες, οπότε εννοείται το καλοκαίρι δεν έχει φύγει για αυτούς που αρχίσαν τα καλό χειμώνα. Είναι εδώ, είναι και ο ήλιος, βάζουμε αντιλιακό πάντα, βάζουμε καπέλο και τα σχετικά. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε εδώ με επιτυχίες για να δροσιστούμε με την καλύτερη μουσική, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Light ηλιοβασίλεμα και παραμένουμε έτσι σε καλοκαιρινό mood εδώ στους 9, 5 και 1. Μοναδικός Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος και αυτός φυσικά παραμένει σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση, έκανε τις διακοπές του στην Ίω τώρα με τα παιδιά του και την σύζυγό του, την Αλεξάνδρα Νίκα. Πρέπει να πέρασαν πάρα πολύ ωραία και αυτό το καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Αλεξάνδρα στα social media, στο Instagram. Εκεί έβαλε πάρα πολλά stories και post. Πολύ όμορφα, κάνανε και τις βουτιές τους, κάνανε και βόλτες με το σκάφος, με τα μωράκια μαζί. Τι όμορφες οικογενειακές στιγμές. Πάντα καλά να περνάνε τα παιδιά τους, εύχομαι. Και φυσικά όλοι να περνάτε υπέροχα, να κάνετε τις διακοπές σας, γιατί ακόμη το καλοκαίρι είναι εδώ. Ναι, δεν δέχομαι καλό χειμώνα ακόμη. 30 Αυγούστου έχουμε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα πάμε λίγο να τα σπάσουμε με Αναστασία.

υπήρχε στα Σαχόριζα και μοναδική Peggy Zina, η οποία ανέβασε ένα βίντεο χθες το λογαριασμό της στο Instagram, γιατί ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, τελείωσε η περιοδία της. Και ανέβασε λοιπόν το βίντεο στο οποίο έλεγε ότι νιώθει μεγάλη ανάγκη να πει ένα ευχαριστώ σε όλους τους φίλους της που την παρακολούθησαν σε όλες τις συναυλίες και της δείχνουν έτσι, λέει, την αγάπη της, την αγάπη τους. Όλους τους θαυμαστές θέλει να τους ευχαριστήσει. Είναι, λέει, πολύ περίεργο να νιώθεις ότι σε αγαπάει ο κόσμος που είναι τόσο μακριά και λέει θα συνεχίσω να το ανταποδίδω. Πάρα πολύ όμορφα, αγαπάμε Peggy Zina, εννοείται. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και να πω και εγώ ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς τους ακροατές που είστε μαζί μου και περνάμε φανταστικά για άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Στην παρέα μας αμέσως τώρα έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει στους 9, 5 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

παράφορα, τραγουδάει ο Νίκος Μακρόπουλος, και αυτό το τραγούδι μπορούν κάποιοι να το αφιερώσουν στο κινητό τους. Σίγουρα, παιδιά, το ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι όλη τη μέρα με το κινητό στο χέρι, αλλά η Ιταλία έρχεται να βάλει έτσι την τάξη σε αυτό. Έρχεται, λέει, πρόστιμο για όσους περνούν το δρόμο με το κινητό στο χέρι. Ναι, λοιπόν, είσαι ακόμη και στη διάβαση και έχεις το κινητό στο χέρι, θα τρως πρόστιμο από 75 ευρώ και άνω συγκεκριμένα. Από τον Οκτώβρη, λέει, αναμένεται να ξεκινήσει αυτό. Φυσικά, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα, έχουν γίνει διάφορα ατυχήματα. Εννοείται πρέπει να είναι οι οδηγοί πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά και εσύ που περνάς στον δρόμο πρέπει να έχεις το νου σου εκεί. Βέβαια, οι νέοι νόμοι που ξεκινάνε εκεί στην Ιταλία βάζουν ακόμη μεγαλύτερα ποσά και πρόστιμα και στους οδηγούς. Οπότε, γενικά, θέλουν να το προσέξουν πάρα πολύ αυτό με το κινητό και καλά κάνουν. Και πρέπει να το κάνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί όχι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιον νόμο και πρόστιμο για να μας το θεσπίζει αυτό. Να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ, λοιπόν, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να με προσέξεις τώρα, γιατί σου φέρνω τα καλύτερα τραγούδια εδώ στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγείας το χρόνο.
2: Τα τρώνε.
3: Αυτό όλοι το καταναλώνουν δεν σημαίνει ότι τα τρώνε.
1: Όχι,
3: το
1: παπουδάκι του.
3: Ναι.
1: Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδες προς εξαφάνιση, λέει, το χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
1: Αλήθεια.
3: Να το επισημάνω αυτό.
1: Δηλαδή, άμα έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί λίγο.
3: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
1: Κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Για το χαρτί υγείας.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά. Είναι πλούσια σε ξυλία ο Καναδάς, έτσι.
2: Είναι, έχει πολλά.
3: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
1: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
3: Έχει
2: μάλλον
3: και
2: εσύ πόσο το χρόνο έχει συμμετρήσει ποτέ.
1: Κάνω μπιντέ.
2: Πόσε λεπτομέρειες που δεν θέλω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Νατάσα 60 Βελόνη δεν ακούει ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Βήτου Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και Θοδωρής Φέρης και τι χαμός έγινε πραγματικά στη συναυλία του. Τι στιγμές ζήσαμε με Θοδωρή Φέρη και όλα τα αγαπημένα τραγούδια που ακούσαμε στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και να ξέρετε, έρχονται πολλές ακόμη συναυλίες πάντα με το Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε προβλέπεται να γίνει ένας χαμός, μουσικός χαμός και αυτό το μήνα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έχω και ευχάριστα νέα για τους φίλους οδηγούς τώρα, γιατί ό,τι θεματάκια είχαμε στους δρόμους της πόλης λύθηκαν. Δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, οπότε είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με επιτυχίες. Όλα τα λεφτάκια αναβήσει και παίζει αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πει τώρα για αυτό το τραγούδι και τον Πασχάλ Τερζή. Φεγγάρι μου χλωμό στου 9-5-1. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 2001 και φυσικά ακόμη παίζει δυνατά και είναι από τα αγαπημένα μα. Καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα ακούσουμε κι άλλα έτσι αγαπημένα τραγούδια στη συνέχεια. Να στείλω τα χαιρετήσματά μου πρώτα στην Χρύσα, στον Αποστόλη επίση, αλλά και στον Παναγιώτη που μόλι έστειλε μήνυμα, λέει.

0: Μουσικές βάζεις, μοναδική και η Κυριακή σου λέει. Φυσικά παιδιά, βάζουμε τα καλύτερα τραγούδια και έρχονται πολλά ακόμη που εσείς ζητήσατε. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Οικονομόπουλος και Νίκος Βέρτης και Ήβη Αδάμου, όλα όλα αυτά παίζουν εδώ.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος.
1: Απόφασή σου.

Άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι εδώ στους 9, 5 και 1. Δεν φεύγω. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και να πούμε ένα για παιδιά στο Δημήτρη που μας έστειλε τώρα το μήνυμά του. Φιλιά πολλά να στείλω σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και σας είπα, θα γίνει ένας χαμός αυτό τον μήνα που μας έρχεται με τις συναυλίες και ξεκινάμε και όλα στην Τετάρτη. 2 του μηνός, η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Θα γίνει πανικός. Θα ακούσουμε όλα τις τα τραγούδια, θα περάσουμε φανταστικά. Ενώ εσείς που είστε σέρες, μην αγχώνεστε και εκεί την ίδια μέρα, 2 του μηνός, θα γίνει ένας άλλος χαμός με Νίκο Οικονομόπουλο. Έρχεται για μια μοναδική και αξέχαστη εμφάνιση. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται και εδώ, στον αέρα του Κοσμοράδιο, με το ένοχο κορμί. Ανεβάστε την ένταση.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

Μόλις ακούσαμε Ξελογιάστρα και η Βιαδά μου στους 9.5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται, ανυπομονώ για την ΒΕΘ. Φέτος θα γίνει έτσι ένας χαμός. Ήδη το κέντρο ντύθηκε με σημεούλες της Ιαπωνίας. Γύρω-γύρω από την έκθεση υπάρχουν τα κλασικά έτσι, οι σημεούλες αυτές της χώρας. Και διάβαζα και διάφορα πράγματα σχετικά με την Ιαπωνία. Και πραγματικά επιβεβαιώνεται αυτό που είδαμε και στο Μουντιάλ, το πόσο θέμα έχουν με την καθαριότητα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, θα πω εγώ. Σπάνε πραγματικά τα ρεκόρ καθαριότητας. Στα Ιαπωνικά, λέει, σχολεία, οι μαθητές δεν έχουν καθαριστές. Καθαρίζουν οι ίδιοι τις τάξεις και τους διαδρόμους τους καθημερινά για να μαθαίνουν υπευθυνότητα. Επίσης, δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους. Οι πολίτες κουβαλούν τα σκουπίδια τους μέχρι το σπίτι τους. Είναι απίστευτοι. Όχι, ελπίζω κι εμείς να γίνουμε κάποτε έτσι σαν αυτούς. Τα καλά παραδείγματα να τα μιμούμαστε κι εμείς. Έτσι, συνεχίζουμε τώρα με μουσικές επιτυχίες και φέρνω Γιώργο Σαμπάνη, κάτι σαν αστέρι.

0: δύο.
1: Καλά να περνάτε και Δέσποινα Βανδύ, και εννοείται εμείς καλά περνάμε πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έχω να σας πω ότι κάπως έτσι βέβαια φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε τόσο τέλεια όσο πέρασα και εγώ. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στους 95,1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Για να δούμε τι άλλο μας απαντάτε στη σημερινή ερώτηση της ημέρας.
4: Σας ρωτήσαμε αν είχατε ρεπό χωρίς καμία υποχρέωση, τι θα κάνατε μέχρι το μεσημέρι.
5: Παιδιά, όλη θάλασσα θέλουν να πάνε και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Για σας που φαγωθήκατε το τελευταίο σου κουτό Αυγούστου.
3: Ειδικά η Χριστίνα.
5: Ακριβώς. Θα μούλιαζε λίγο.
3: Θα μούλιαζε μέσα.
5: Με παπαγιάτσι. Μια άλλη φίλη Κατερίνα έγραψε θα κάνει δουλειές του σπιτιού. Παιδιά, και δουλειές έτσι ένα ξεσκαρτάρισμα. Άμα αντέχει να τι κάνει.
4: Τώρα είπαμε ρεπό πάρτι. Μην κάνετε δουλειά. Κάντε κάτι άλλο.
3: Βρά λίγο ηρεμιστικά αυτό, ψυχοθεραπευτικά.
6: Αχ, Μιράντα, όταν έχει όρεξη για ψυχοθεραπεία, έλα σε στο σπίτι μου.
4: Ναι, άμα θες να ηρεμήσεις πολύ, έλα και στο δικό μου.
6: Έλα, μετά.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία και η Ρένια Λουιζίδου. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: να ακούτε τη Μαρία σου. Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα Max.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, ο μέσος Αμερικανός λέει καταναλώνει 141 χαρτιά υγείας το χρόνο.
2: Αυτό όλοι το καταναλώνουν, δεν σημαίνει ότι τα τρώνε.
1: Όχι,
2: το
1: παπουδάκι του.
2: Ναι.
1: Τώρα έχουν πρόβλημα. Είδες προς εξαφάνιση, λέει, το χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και δεν ανακυκλώνονται αυτά. Θέλω να το τονίσω.
1: Αλήθεια.
2: Να το επισημάνω αυτό.
1: Δηλαδή, άμα έχει κακάκια πάνω, δεν μπορεί να το βάλει να πληθεί λίγο.
2: Κανένα χαρτί χρησιμοποιημένο.
1: Κοίτα, έχουν εμπορικό πόλεμο ο Καναδάς, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Για το χαρτί υγείας.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν χαρτί υγείας που έρχεται από τον Καναδά, γιατί είναι πλούσια σε ξυλία ο Καναδάς, έτσι.
3: Έχει πολλά.
2: Ναι, αλλά μα συνεχίσουν έτσι, θα τελειώσουν και από εκεί τα δέντρα και τα δάση.
1: Μετά θα σκουπίζονται στα ντουβάρια.
2: Έχει
3: μάλλον
2: εσύ
3: πόσο το χρόνο έχει σηματρήσει ποτέ.
1: Κάνω μπιντέ.
3: Πόσε λεπτομέρειες που δεν
2: θέλω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.